σου μιλάω, δε μου μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δε σε έχω. Σε κερνώ για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

ξαναγύρισες, ε. Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

0: ξαναγύρισες, ε?
1: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
2: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Με μια ευρύ ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήφενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέα κυβέρνει το ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται σε ένα τελικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times προανήγγειλε νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος της εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στην Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Όπως ανέφερε συντρίμια, από ντρόουν έπεσαν σε ιδιωτικό κέντρο παιδικής μέρημνας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνος στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά αίθρος το μεσημέρι-απόγευμα σε κάποιες ορεινές ή περιοδικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πούμε για καμιά κουβέντα, γιατί τρεις εβδομάδες τρελαθήκαμε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν ξέραμε σε ποιους να τα πούμε. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, παιδιά. Να είμαστε καλά με υγεία. Επιστρέψαμε μετά από τρεις εβδομάδες. Πω, από περάσα τρεις εβδομάδες. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της όλης της ιστορίας, Νότι μου? Είναι ότι τώρα αρχίσαμε σιγά σιγά και κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Τις δύο πρώτες εβδομάδες που να κοιμηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Άνοιγε το μάτι γαρίδα, τρεις η ώρα, τρεις παρατέταρτο. Έπρεπε να περάσει λίγος χρόνος να ηρεμεί στο σύστημα. Άσε που το βράδυ όλοι βγαίναν έξω και εγώ από τις 9 παρατέταρτο κουτούλαγα, κατάλαβες? Γιατί εμείς μοναστήρι δεν είναι, Άγιο Όρος δεν είναι, έπαιξε, γέλασε. Μόλις την τρίτη εβδομάδα άρχισε να μπαίνουμε σε μια τάξη. Ωρε, μετρούσα ανάποδα τις μέρες. Πάνω πάλι ξαχτυπήσει το ξυπνητήρι στις 3 η ώρα το πρωί. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, από τη μία παρατέταρτο, γιατί είμαστε και ψυχοπαθείς, δεν είμαστε κανένας normal τύπος, ξυπνήσαμε. Άιντε, γύριζα από εδώ, γύριζα από εκεί. Είχε και ζέστη. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε παιδιά? Είπαμε να κάνει ζέστη. Αλλά πού είναι η λύπη Σούζη εδώ να πούμε τα καθέκαστα? Δεν πειράζει, άλλη Δευτέρα. Αλλά 30 βαθμούς Κελσίου είχε το βράδυ. Δηλαδή βγήκα να περπατήσω, να κατέβω με τη μηχανή, παιδιά. Πέρασα εκεί από το ψυχικό που υποτίθεται ότι έχει δέντρα πολλά και υποτίθεται ότι πέφτει η θερμοκρασία. Ακατέβατη η θερμοκρασία. 30 βαθμούς Κελσίου. Μπλέξαμε. Όλα τα καλά μαζί. Η βενζίνη σταθερά στα 2 ευρώ. Κοιτούσα λίγο τα βενζινάδικα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θυμίζω ότι έχουμε το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεν πιστεύω να πει κανείς ότι, παιδιά, να το μειώσουμε. Λέω να το αυξήσουμε, να το κάνουμε 15 λεπτά. Μπας και πέσει και λίγο. Γιατί υποτίθεται την Παρασκευή έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και των 1500-1600 κωδικών. Αν θυμάμαι καλά, περισσότερους δεν λέγανε. Ότι θα μειωθούν αυτές οι τιμές. Μακάρι να μειωθούν. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα εν ώψη και της φθινοπορεινής περίοδου που ανοίγουν και τα σχολεία, γιατί έχουμε και εκεί, πώς το λένε, τα σχολικά, έχουμε τα εβδομαδιαία έξοδα και ψώνια στα σούπερ μάρκετ, έχουμε πράγμα μπόλικο. 31 του μηνός λοιπόν ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα δηλαδή που θα έχει μειώσεις, κάποιοι λένε 15%, μακάρι, το εύχομαι. Μεσοσταθμικά πάντως μαθαίνω λίγο γύρω στο 7 είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη δρομολογήσει οι εταιρείες οι οποίες είτε τα παράγουν είτε τα πουλούν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Μακάρι να γίνουν περισσότερα, μακάρι να πάμε σε καλύτερες συνθήκες. Έχουμε και ΔΕΘ, τώρα ακούω διάφορα πράγματα εκεί και μαθαίνω και διάφορα πράγματα. Ακούω ότι θα υπάρξει, λέει, και ένα τετραετές πρόγραμμα Νοτάκο. Εν τω μεταξύ, τι τετραετές, αφού έχουμε εκλογές, δεν έχουμε εκλογές το 27. Η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι η κυβέρνηση σημερινή, θα εφαρμόσει αυτά που θα αποφασίσει η σημερινή κυβέρνηση? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, μεγαλώνω πια και εσείς μεγαλώνετε παρέα με μένα, Δεν είμαστε πουλάκια πλέον. Είμαστε λίγο πιο βαριά πουλάκια. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Πάντως είχε και καλές ειδήσεις η περίοδος αυτή την οποία λείψαμε τρεις εβδομάδες, και νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση και η πιο σημαντική είδηση που υπήρξε ήταν αυτό το περίφημο εμβόλιο για την καταπολέμηση του καρκίνου του δέρματος. Και μάλιστα, λέει, εμβόλιο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τον καθένα ξεχωριστό, γιατί θα παράγεται, λέει, ή μάλλον θα οριοθετείται από το DNA του κάθε οργανισμού, που είναι διαφορετικό, λέει. Δεν θα είναι ένα ενιαίο εμβόλιο το οποίο θα υπάρχει. Και ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε εκείνη την είδηση που λέγαμε πριν 25-30 χρόνια, ότι θα έχει πλέον ο καθένας το εμβόλιο του για οποιαδήποτε ασθένεια και αν αντιμετωπίζει. Και ξαναλέω, τώρα ξεκινάμε με το μελάνωμα, αλλά διαβάζοντας κάποια στοιχεία και στην Κυριακάτικη Καθημερινή χθες, έρχονται και αντίστοιχα, λέει, εμβόλια και για άλλα προβλήματα καρκίνου και για άλλα θέματα καρκίνου και για άλλα, πώς να το πω τώρα, και για άλλες περιοχές που χτυπάει ο καρκίνος, είτε είναι ο πνεύμονας, είτε είναι, λέει, η ουροδόχος κίστη, είτε είναι άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν αρκετούς συμπατριώτες. Μακάρι χθες, όχι χθες, προχθές το Σάββατο πρωί, γιατί εγώ γύρισα και νωρίτερα, χθες είχε κινησούλα, έμαθα, γυρίζατε αργά το βράδυ, άδεια η περιοχή, μα τα ξέρετε. Νότις εμάς, το Σάββατο εντάξει, είχαμε και λαϊκή, παιδιά. Κάλε μισή λαϊκατζίδες λείπανε. Δεν ήταν διακοπές, δεν πειράζει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά, παιδιά, που Σάββατο είχε μια απόλυτη ησυχία στη λαϊκή. Όταν σας λέω απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία, μου έκανε εντύπωση. Σε αντίθεση με τη λαϊκή της Παρασκευής που ήμουν στο Ξυλόκαστρο. Το χάος εκεί. Ο ένας πάνω στον άλλον. Ηρεμήστε, παιδιά, εντάξει. Έτσι πάντων. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία γιατί έχω να δω κι άλλα. Βέβαια, άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή είναι και η ιστορία της επόμενης μέρας των πυρκαγιών. Γιατί είχαμε σε τρεις περιοχές. Η μία ήταν εδώ στη Σαλαμίνα, η άλλη πάνω στη Χαλκιδική και η τρίτη στα δυτικά του Λεκανοπεδίου, εκεί Πόρτο Γερμανό και λοιπά, και στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Μεγάλη πληγή η οποία άνοιξε. Και επειδή αυτές τις μέρες βρέθηκα και στο Φενεό που πέρυσι και καεί η περιοχή, ελατόδασος κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θυμίζω ότι εκεί κάηκε διότι κάποιος λέει έκανε εργασίες πώς το λένε, συγκόλησης κάπου μέσα στο βουνό. Ντάλα καλοκαίρι. Και πήρε φωτιά λέει ξαφνικά. Περίεργα λέει, πήρε φωτιά. Ναι, πήρε φωτιά βέβαια. Το εντυπωσιακό αυτής της τεράστιας έκτασης εκεί στο Φενεό η οποία κάηκε, ευτυχώς υπάρχει ένα κομμάτι που σώθηκε αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο κάηκε και η εικόνα είναι συγκλονιστική, είναι ότι σε κάποιες περιοχές που οι ειδικοί έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν κορμοδέματα και κορμοπλέγματα, βοήθησαν ούτως ώστε μέσα σε ένα χρόνο και κάτι, η περιοχή να ψιλοπρασινίσει. Όχι ότι έκλεισε η πληγή, όχι βέβαια, απλώς τα πράγματα φαίνεται η ίδια η φύση να βοηθάει, ξαναλέω, στην περιοχή του Φενεού, στην Κορινθία, στα ψηλά, κάπως να βελτιώνεται. Να θυμίσω τώρα, επειδή λέμε για τις φωτιές, ότι σαν σήμερα το 2007, πριν από 19 χρόνια, 24 Αυγούστου του 2007, είχαμε την τεράστια φωτιά στην Ηλία. Εκεί θυμίζω ότι είχαν χαθεί 49 άνθρωποι. 49, τη θυμάστε την ιστορία, 2007. Τη θυμάστε, δεν μπορεί να μην τη θυμάστε. Μάλιστα. Για να μην ξεχνιόμαστε γενικώς και ειδικώς, όχι μόνο γενικώς. Τώρα θα μπεις, ξεκινήσαμε ψάλτη από τα εμβόλια και μας πήγες εκεί. Βέβαια, παντού θα σας πάω να ξέρετε, διότι η επικαιρότητα έχει πολύ πράγμα αυτές τις τρεις εβδομάδες που λείψαμε και οι ουρές αυτών των γεγονότων θα γίνουν ορατές ίσως και λίγο αργότερα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι σήμερα διάβαζα από τα ξημερώματα που άνοιξε το μάτι μου, γιατί είπαμε έχουμε ένα άγχος. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου. 30 χρόνια μετά και έχω άγχος για τη δουλειά. Δεν είναι καταπληκτικό, Ρενότη? Πρώτη μέρα λες και πάω πρώτη μέρα σχολείο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Διάβαζα λοιπόν ότι σήμερα αργά το απόγευμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ανακοινώσεις για τα μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν εις βάρος του Ιράν. Οικονομικά μέτρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μέτρα τα οποία λέει θα είναι και εις βάρος των χωρών οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Και όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να το έχει λέει το Πεκίνο, διότι το Πεκίνο είναι αυτό που αγοράζει τις μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων που παράγονται στο Ιράν. Το οποίο Ιράν εντωμεταξύ, να σας πω κιόλας και αυτό γιατί έχει τη σημασία του, ανακοίνωσε ένα τεράστιο λέει κοίτασμα το οποίο βρήκε. Αλλά για να ξαναγυρίσω στα μέτρα τα οποία σήμερα λοιπόν θα ανακοινωθούν επισήμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα λέει απορροφά πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου μέσω ενός κοιόδου στόλου. Στο στόχαστρο λέει των κυρώσεων αναμένεται να μπουν μικρές μη συστημικές τράπεζες αλλά και μικρά δηληστήρια. Θα είναι, όπως είπε, λέει ο Μπέσετ. Ο Μπέσετ νομίζω ότι είναι. Όχι, νομίζω ότι είναι. Είναι ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. D-Day, λέει, του πολέμου, ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το Πεκίνο αρνείται, λέει, τις κυρώσεις. Όμως η απειλή, λέει, για δασμούς 100% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ρισκάρει, λέει, την αναζωπήρωση ενός αμερικανο-κινεζικού εμπορικού πολέμου. Επίσης, Οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές και τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν κυρίως στον αμερικανικό τύπο είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε λέει και σενάριο αποκλεισμού των χερσαίων συνόρων του Ιράν με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Τουρκία. Η Άγκυρα εισάγει μέσω λέει χερσαίου αγωγού ιρανικό φυσικό αέριο, με την έξαρση στις σχέσεις μεταξύ λέει Ισραήλ και Τουρκίας. Η Άγκυρα δεν θα ήθελε να βρεθεί λέει απέναντι στην Ουάσιγκτον, άρα θα πρέπει και αυτή να λάβει μέτρα. Η Τεχεράνη εντωμεταξύ λέει προσπαθώντας να μη επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά για το Ιράν, επέτρεψε λέει σε έμφορτα πετρελαιοφόρα με ιρακινό πετρέλαιο να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, αλλά όχι σε όλα, κάποια λέει τα μπλόκαρε. Τώρα που λέω στενά του Ορμούς και λοιπά, βλέπω εκεί στα του χάρτη λίγα πράγματα να κινούνται. Όχι ότι έχει μηδενιστεί, ξαναλέω, αυτά που βλέπει κανείς με τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτούς, με ανοιχτούς πομπούς και οι οποίοι περνάνε είτε βορειότερα, δηλαδή από την πλευρά του Ιράν, είτε νοτιότερα από την πλευρά του Ομάν. Τώρα που πήγα εκεί στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία και τη σχέση που έχει με την Αθήνα? Θυμίζω ότι εκεί έχουμε στείλει και μια συστοιχεία πυράβλων Patriot, οι οποίοι έχουν κάνει και δουλίτσα. Θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία υπέγραψε λέει μαζί με το Πακιστάν και την Τουρκία την περίφημη συμφωνία της Μέκκας. Μια συμφωνία η οποία θα έλεγε κανείς ότι ευθέως δεν αντιπαρατίθεται με την Αθήνα, προφανώς, αλλά επειδή εμείς είχαμε και ιδιαίτερες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία λόγω και αυτού της απόφασης για τους περίφημους Patriot που ήταν εκεί, τους οποίους ενδεχομένως δεν θα τους μαζέψουμε πίσω, Είναι στο εμπαρόδο οι Patriot οι οποίοι ήταν στην Κάρπαθο και τους είδα, να σας πω την αλήθεια, τον Ιούλιο που βρέθηκα εκεί, που κοιτάγανε στα ανατολικά του νησιού κοντά στο αεροδρόμιο, φορτώθηκαν και μεταφέρονται στην Κρήτη λόγω και των απειλών που υπάρχουν από την πλευρά λέει του Ιράν, ότι αυτοί οι οποίοι θα αποδεχθούν και θα συνεργαστούν με τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον είναι και εχθροί της Τεχεράνης. Μπλέξαμε με όλη τη σημασία της λέξης. Εμείς εδώ έχουμε και τα ελληνοτουρκικά τα οποία έχουν ζεσταθεί για τα καλά. Έχουμε τουρκικές αποφάσεις οι οποίες δρομολογούν εξελίξεις. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Άκουσα ή μάλλον πάλι διάβασα και αυτά που ανέβασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανάρτηση, ουσιαστικά ενεργοποιώντας και πάλι την επικοινωνία που έχει κάθε Κυριακή με το μάζεμα της κυβερνητικής επικαιρότητας μέσω κοινωνικών δικτύων. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το Καστελόριζο, με αφορμή το θαλάσσιο πάρκο το οποίο είναι το νότιο που ανακοίνωσε η Άγκυρα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, επαναλαμβάνω, θαλάσσιο πάρκο μπλοκάρει, κυκλώνει, αποκόπτει, όπως θέλετε πάρτε το, το Καστελόριζο, τη Μεγίστη και τα άλλα μικρά νησάκια που είναι εκεί. Και τώρα τι εξέλιξη μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία? Πάνε και οι υπογραφές και οι διακηρύξεις των Αθηνών και οι καλές σχέσεις και αλήθεια θα μπλοκάρουμε και την διαδικασία της έλευσης των Τούρκων πολιτών στα νησιά μας, που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, οι οποίοι και φέτος ήρθαν, και πολλοί από αυτούς πρέπει να σας πω στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν τρελή διαφήμιση της Ελλάδας. Δηλαδή παρακολουθώ τώρα στο παίξιμο, τέλος πάντων, στο, πώς λέγεται τώρα, στο scrolling που λέμε εμείς οι νεολαίοι, μη γελάτε. Βλέπω παιδιά, πείστε τους Τούρκους, μικρούς, μεγάλους, μεσαίους, δεν έχει σημασία σε ηλικία, αγόρια, κορίτσια, να διαφημίζουν καταρχήν καλύτερες τιμές σε σχέση με την Τουρκία. Ποιοι τώρα, οι Τούρκοι που, τέλος πάντων, για να δείτε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τις ομορφιές της χώρας μας. Μάλιστα ένας από αυτούς που έχει γυρίσει σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο τα νησιά, και Θεσσαλονίκη τον είδα, και Μετέωρα τον είδα, και Αλεξανδρούπολη τον είδα, και Γιάννενα τον είδα. Κάνει τρελή διαφήμιση για την Ελλάδα. Και για αυτά που τρώει και για αυτά που βλέπει και για τον κόσμο κλπ. Αλήθεια λοιπόν, με αφορμή την κλιμάκωση από τη μεριά της Τουρκίας, τι αποφάσεις θα έχουμε εμείς? Γιατί διάβασα ενδιαφέροντα πράγματα και τηλεφώνησα χθες σε κάποιους ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε αυτές τις μέρες τις εξελίξεις των ελληνοτουρκικών. Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, η πιθανότητα να συναντηθεί πάλι ο Ταγί Περντογάν, ο κουμπάρος μας δηλαδή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας πούμε, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να πηγαίνει και πίσω, αλλά μπορεί και να μην πηγαίνει και πίσω. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε μετά από κάποιες μέρες που λείψαμε. Sky 100,3, είναι 6:25, 6:26 πρώτα λεπτά. Κάποιοι με ρωτάτε τι γίνεται στην κίνηση. Τι να γίνει, παιδιά, ούτε το Χαϊδάρι δεν έχει κίνηση, να ξέρετε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε και κάποιοι φίλοι μου, αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών ελάχιστα πράγματα, έως τίποτα θα έλεγα. Άρα ακόμα λείπετε. Και μεταξύ μας καλά κάνετε. Λίγη κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, είναι νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω κάποια κινησούλα να περπατάει. Από τα μηνύματα, τις καλημέρες μου σε όλους εσάς που πρωί-πρωί στείλατε το μήνυμά σας για να δηλώσετε το παρόν. Στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για δουλειά. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, και εσύ σήμερα γυρίζεις. Μπράβο. Με το καλό, Δημήτρη μου. Όχι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού από εμάς, το καλό χειμώνα. Ακόμα έχουμε δρόμο. Καλά, και έχουμε ζέστη. Οπότε, α δούμε πόσο θα κρατήσει και η ζέστη αυτή, έτσι. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω τα σαραντάρια θα μας πάνε παρέα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Μετά, καλά λέω, όχι μέχρι Τετάρτη συγγνώμη. Μετά λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία αλλά θα ξανανεύει. Άρα ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες και ο Σεπτέμβρης θα μας υποδεχθεί και αυτός με υψηλές θερμοκρασίες. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα Γιάννη μου, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο Πέτρος υπογράφει ως η κατσαρόλα της αγάπης. Συσίτιο λέει για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Καλημέρα Πέτρο, χαιρετισμούς. Καλά κάνεις αυτό που κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα. Τέσσερα η Αεκάρα, την είδα να ξέρεις. Καλημέρα και στη Αγία Κατερίνα. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε προπαϊκές υποχρεώσεις την Τετάρτη. 0-0 στον πρώτο αγώνα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλώς σε βρήκα. Γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, ναι, γιατί το τραγούδι κόλλαγε πολύ καλά, γιατί μιλάμε για τα γνωστά και μη εξαιρετέα πανηγύρια. Ναι, γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι σήμερα. Για να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα Στέλιο. Να καλέσετε, λέει, τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει λίγες καταγγελίες σχετικά, λέει, με τους κατεβασμένους οδηγούς. Τι σημαίνει κατεβασμένους οδηγούς? Όσοι άνευ ιατρικών γνωματεύσεων, λέει, που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Επίσης, λέει ο Στέλιος, για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε σε δουλειά, καθώς λέει και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται, λέει, με μισθό 1.700 ευρώ και σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάβγεια απόφαση, λέει, απόλυσή τους από την 6η μέρα του Μάρτη του 2026. Πώς θα δικαιολογηθεί, λέει, η δική του ΟΣΥ, αν έρθει ο εισαγγελέας παρέα με την επιθεώρηση εργασίας και διαπιστώσει, λέει, ότι αποθηκάρι, κλητήρες και φύλακες πληρώνονται ως οδηγοί? Κάτι ξέρει εδώ ο Στέλιος για να μας τα λέει όλα αυτά που μας τα λέει. Καλημέρα Στέλιο. Θα το κάνουμε τη βδομάδα αυτή που θα τρέξει. Γεια σου Κώστα, για να κλείσουμε. Δεν είναι ακριβή η βενζίνη. Εγώ λέει 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Σε καλό δρόμο είσαι, Κώστα μου. Χαιρετισμούς. Δύο ακριβώς έκανε το. Και το πετρέλαιο κίνησης και το. Και η 95. Και ξαναλέω, το πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση του κράτους και 5 λεπτά. Πολλά λεφτά δίνουν για δηληστήρια, παιδιά, σιγά. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους, παιδιά. 15 λεπτά και είναι 2 ευρώ το κίνηση το πετρέλαιο, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε για εκτός, πάμε για μείωση των τιμών γενικότερα, μάλιστα. 6 και 29, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε, καλημέρα σας.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζεται σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, μεταξύ άλλων σε γνωστό beach bar της Πούντας, του Ιμπάρο. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που χθες δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, είναι 24η μέρα του Αυγούστου. Για μας που ολοκληρώσαμε τις διακοπές και επιστρέψαμε. Καλά κάναμε και επιστρέψαμε. Μαζί με εμάς ήρθατε και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Με το καλό, παιδιά, να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και για εμάς και για εσάς. Με ψυχραιμία, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουμε και μια μακρά, η αλήθεια είναι, προεκλογική περίοδος. Αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο. Θα το περάσουμε παρέα. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία γενικότερα. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω, κάταρχας, και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, παιδιά. Λοιπόν, και το Όλοι Μαζί προσκαλεί λοιπόν το κοινό 14 Σεπτεμβρίου, κοντοζυγώνει, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, για αυτή την ετήσια ξεχωριστή μοναδική συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο, γενικό τίτλο, «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία, από την προετοιμάζουν εδώ και καιρό, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια εν όψη της συναυλίας της 14ης Σεπτεμβρίου στο ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία. Νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όλα αυτά τα οποία κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην προσπάθεια να κλείσει κάποιες πληγές οι οποίες ανοίγουν δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Είτε έχει να κάνει με κάποιους οι οποίοι αργότερα συλλαμβάνονται, και ευτυχώς που συλλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί βάζουν φωτιές, αν είναι δυνατόν, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ ξέρουν ότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, όπως η σημερινή ημέρα που θα έχει ανέμους, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, και θέλει πάρα πολύ προσοχή να μην κάνουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν την σπίθα που θα ανάψει μια φωτιά και θα δημιουργήσει μια νέα πληγή. Διότι ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο που ζούμε πάρα πολλοί κόσμος, πολλά εκατομμύρια, δεν έχουν μείνει και πολλά δέντρα, παιδιά, και πολλά δάση, και πρέπει να τα φυλάμε στην κυριολεξία ως κόριο οφθαλμού. Τώρα, να πω καλημέρες και στα κοινωνικά δίκτυα που δίνετε το παρόν και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, στα πρωινά που γράφω κάθε πρωί εδώ πέρα για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία όσον αφορά την επικαιρότητα. Στη ζωή λοιπόν, καλημέρα ζωή μου. Ανανεωμένος τώρα, εντάξει, τι ανανεωμένος. Κατά ένα χρόνο γερασμένος, τι ανανεωμένος δεν είναι. Άστο τώρα, ξέχασε το, μην το κάνεις θέμα. Καλημέρα Ευαγγελία. Κυριακή, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Μαρίνε, καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στη Βούλα, το Σταύρο, το Γεράσιμο, τον Κρίς, τον Τάκη,

0: την Αλεξάνδρα, τη γειτόνισά μου. Γύρισες γειτόνισσα? Γιατί στη Ρόδο σε θυμάμαι, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στον Αναστάση, καλημέρα στον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης έκανε και πλάκα, λέει: βρήκε το δρόμο? Αν μπορούσα να μην τον έβρισκα, Βαγγέλη. Καλημέρα στην Κογό, καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, Φραντζέσκα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στην Χριστίνα. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα στον Νέμο. Καλημέρα στην συμμαθήτριά μου, τη Δήμητρα. Άρε, Δήμητρα. Να ξέρεις, Δήμητρα, όποτε διαβάζω μήνυμά σου, το μυαλό μου πάει εκεί, στην περίφημη τάξη, εκεί στο Λύκειο, στην Παλίνη. Τι κάνει αυτή η μνήμη, Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στον Ντίμη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή. Λοιπόν, διαβάζω ότι μια έρευνα, λέει, που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήρθε στον παρόδο, μαθαίνω, λέει τώρα ότι θέλει να φύγει, λέει, η σημερινή πρόεδρος, η Γαλλίδα, η οποία, λέει, μπορεί και να πάει και ως υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί έχουμε και εκλογές στη Γαλλία τώρα, αλλά, λέει, μπορεί να μετακινηθεί και προς άλλες κατευθύνσεις, στον Νταβός δηλαδή. Πώς τα καταφέρουν, ρε παιδί μου, και πάνε και βρίσκουν τις ωραίες θέσεις? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Διαβάζω, λοιπόν, ότι οι προσδοκίες, λέει, για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που κατέγραψε, λέει, μικρή αποκλιμάκωση. Αντί για 3 η Ευρωζώνη βλέπει, λέει, 2,9 πληθωρισμό. Τι λες, παιδί μου, σωθήκαμε. Για το 12μηνο, λέει, προβλέπουν πληθωρισμό 2,9 γενικότερα στην Ευρωζώνη. Μην παίρνει το μυαλό σας αέρα. 2,9 σημαίνει, δηλαδή, ότι συνεχίζουν και αυξάνονται τα προϊόντα κατά 2,9%. Που σημαίνει, δηλαδή, αυτό το οποίο ξέρουμε, το διάβαζα τη βδομάδα αυτή, να σας πω την αλήθεια, και στην Καθημερινή, αναφορικά με τους μισθούς οι οποίοι τρέχουν και οι οποίοι, λέει, καταρχήν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν στην τράπεζα λόγω του πληθωρισμού χάνονται, μάλιστα, αλλά και ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται με τέτοιο ρυθμό που οι μισθοί οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα μας δεν καλύπτουν, λέει, το κόστος ζωής. Α, μάλιστα. Διάβαζα, ας πούμε, πότε ήταν αυτό το άρθρο, το κύριο άρθρο της Καθημερινής, την περασμένη Πέμπτη, ότι τα στοιχεία, λέει, που δείχνουν ότι η Αθήνα, λέει, είναι μια πόλη φθηνή για τους τουρίστες, αλλά ακριβή, λέει, για τους κατοίκους της, επιβεβαιώνουν ότι οι μισθοί, παρά την αύξησή τους, λέει, δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το κόστος ζωής. Μπα, τι λες, παιδί μου, Φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα η πρωινή, αλλά δεν πειράζει. Αν πεις και τι έγινε, φωνάζεις ψάλτη, σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Άμα δεν φωνάζεις, δουλίτσα δεν γίνεται. Επίσης, θέλω να σας πω και άλλα τα οποία έχω σημειώσει. Ας πούμε, λέω το εξής. Διάβαζα, με αφορμή τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν τώρα για το σπίτι, ξέρετε τώρα, να φτιάξουμε, να βάλουμε, πώς το λένε, τέντες, να βάλουμε κλιματιστικά, να βάλουμε διπλά τζάμια, μάλιστα. Διάβαζα, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κωστή Σταμπόλη, τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, ο οποίος είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έχει να κάνει για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν να μπαίνουν στα σπίτια μας στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ξέρετε, εγώ αγαπώ πολύ τους ηλιακούς, αλήθεια σας το λέω, διότι νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που έχει και πάρα πολλές μέρες ηλιοφάνειας κλπ. Την περίοδο, λοιπόν, 75-76, άρχισε να κάνουν την εμφάνισή τους, λέει, στις ταράτσες οι πρώτες εγκαταστάσεις των ηλιακών θερμοσυμφώνων. Δημιουργήθηκαν, λέει, βιομηχανίες κατασκευής τέτοιων προϊόντων. Η ελληνική βιομηχανία, λέει, θερμικών ηλιακών συστημάτων εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη λίτου 25 η συνολική επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα και έτρεξε για πολλά χρόνια, τους ηλιακούς θερμοσύφωνες τους πλήρωνε ο ιδιώτης που θέλει να βάλει έναν ηλιακό θερμοσύφωνα στο σπίτι του, για να πληρώνει λιγότερο ρεύμα. Διαβάζω ακόμα ότι στη χώρα μας, λέει, Η ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται, αφού υπολογίζεται, λέει, ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα 3 εκατομμύρια ηλιακοί θερμοσύφωνες, θα έπρεπε να υπάρχουν 2, λέει, θερμικές μονάδες συνολικής ισχύως 700 μεγαβάτ ή 3,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών για να καλυφθεί η ενέργεια η οποία παράγεται από τους συγκεκριμένους, από τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Σε σύγκριση, λέει, με άλλες χώρες, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τη δεύτερη σε μέγεθος αγορά τέτοιων προϊόντων, που εκπροσωπούν το 15,3% του συνόλου των πωλήσεων, μετά τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Δεν χρειάζεται να σας πω τις χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες υπάρχουν για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, είτε στις εταιρείες που παράγουν, είτε στις εταιρείες οι οποίες τοποθετούν, είτε στις εταιρείες οι οποίες ελέγχουν περιοδικά τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Πολύ ωραία στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, για τους περίφημους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι γεμίζουν. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε αφήσει κενό, θα το κουβεντιάσουμε. Να ξέρετε ότι με κυνηγάγανε κάποιοι τις 3 εβδομάδες που λείπαμε. Τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έχει πολύ ενδιαφέρον η αγορά και ο πολίτης για αυτή την υπόθεση. Θυμίζω ότι είναι μικροί ηλιακοί συλλέκτες, οι οποίοι μπαίνουν, λέει, σε μια μπρίζα υπό την προϋπόθεση ότι αντέχει ο πίνακας του σπιτιού αυτό το μηχανάκι το οποίο θα μπει, για να καλύπτει ένα τμήμα βεβαίως της ενέργειας την οποία χρειάζεται να καταναλώνουμε για να λειτουργούν κάποια από τα μηχανήματα. Όχι τα πολύ ενεργοβόρα, αλλά ένα κομμάτι, τέλος πάντων. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό. Πράγματι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω, γιατί φτάσαμε αισίως και στις 7 παρατέταρτο. Τι γίνεται με τις τιμές? Έλατε, τι γίνεται με τις τιμές? Πω, το Brent είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι. Τα άφησα στα 80. Τι έγινε, παιδιά? Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με την αμερικανική πολιτική και, και την αμερικανική τακτική. Διότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, με αφορμή τις δηλώσεις που θα γίνουν σήμερα, λέει, από τη μεριά των ΗΠΑ, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνουν ή θα ληφθούν κάποια μέτρα ή θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά, ή είναι απειλές απέναντι σε μια στάση την οποία ακολουθεί η Τεχεράνη. Τώρα που λέω και αυτά της Μέσης Ανατολής, ένα ακόμα μέτωπο, περίεργο θα λέγει κανείς μέτωπο, είναι αυτό το οποίο προέκυψε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες ώρες διάβαζα ότι υπήρχε μια συνάντηση η οποία έγινε του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, λέει, του Ισραήλ, με αντιπροσωπεία ουσιαστικά του Υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας, για να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι είχαμε ένα χτύπημα το οποίο έγινε τώρα μέσα στον Αύγουστο σε μια στρατιωτική βάση της Συρίας, την οποία είχε αναλάβει, λέει, η Τουρκία να ανακατασκευάσει η Ισραηλινή με μια ισχυρή αεροπορική δύναμη, με F-15 και F-35 κατέστρεψαν, λέει, τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, εγκαταστάσεις, και ήταν, λέει, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα, λέει, με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, λέει, εντόπισαν τα Ισραηλινά αεροσκάφη και κάποιοι έλεγαν ότι θα μπορούσε, λέει, να έχει αντιδράσει, φοβούμενο ότι μπορεί κάποια από αυτά τα αεροσκάφη να είχαν εντολή να πάνε να χτυπήσουν και μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Κάτι για το οποίο, λέει, όπως είπε ο περίφημος και περίεργος αυτός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, δεν είχε ενημερώσει, λέει, το Ισραήλ ότι θα έκανε το χτύπημα αυτό. Βέβαια, έκανε και άλλες δηλώσεις ο 80χρονος αυτός επιχειρηματίας, παύλα πρέσβης εκπροσωπικότητων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φαίνεται να εκφράζει πεντακάθαρα τα τουρκικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί έχει και άλλο ρόλο. Αλλά οι διαβουλεύσεις οι οποίες υπάρχουν και η επικοινωνία, λέει, η οποία υπάρχει παρά την φαινομενική ένταση μεταξύ των δύο πλευρών Τουρκίας και Ισραήλ, μάλλον έχει λίγο ηρεμήσει τα πράγματα. Όχι ότι άλλαξαν τελείως τα δεδομένα, όχι, αλλά εν τω μεταξύ οι Τούρκοι, να θυμίσω, στις δηλώσεις οι οποίες έχουν κάνει οι θύνοντες και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι παρακολουθούν με τα προσοχής, λέει, τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται στη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Θεωρεί η Άγκυρα ότι η συμφωνία αυτή είναι μεγάλη και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στα τουρκικά συμφέροντα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι γίνεται τώρα με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά? Καταρχάς, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, πριν από δύο μέρες, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Αναμένουμε να σας πω την αλήθεια, γιατί πολλές αγάπες, λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Τουρκίας και Καΐρου. Τι θα γίνει με το υπόλοιπο της συμφωνίας ΑΟΣ μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ δηλαδή Ελλάδας και Καΐρου? Αλλά ήταν, λέει, μέχρι χθες να βγει, να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα και να υπάρξει, λέει, μια απόφαση του Αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου. Φαίνεται ότι υπήρξε μια ακόμα, λέει, απόφαση περί αναβολής όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Μιλάμε πάντοτε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι, λέει, η τρίτη αναβολή η οποία δίνεται και ενδεχομένως να μην είναι και για μεγάλο χρονικό διάστημα, να είναι περίπου ένας μήνας τόσο, διότι υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο τι θα γίνει κυρίως με την περιουσία του μοναστηριού που είναι εκτός του μοναστηριού. Γιατί μιλάμε για φιλέτα για τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματοποιούνται και κάποιες, λέει, επενδύσεις. Η φόρμουλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που προετοιμάζεται, έχει να κάνει, λέει, να παραμείνει το μοναστήρι υπό την εποπτεία του Αιγυπτιακού Δημοσίου, η χρήση όμως να είναι, λέει, στη Σιναϊτική Ορθόδοξη Αδελφότητα στο Διηνεκές. Θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ο νέος ηγούμενος που λέγεται και αρχιεπίσκοπος του μοναστηριού, ο Σιμεών, διότι πρέπει να του χορηγηθεί αιγυπτιακή υπηκότητα για να μπορέσει να υπογράψει την όποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει, λέει, και με το καθεστώς παραμονής των μοναχών, για τους οποίους ανανεώνεται κάθε χρόνο, λέει, η δυνατότητα να παραμένουν εκεί, και μετά, λέει, να συγκληθεί η αδελφότητα των Σιναϊτών ώστε να εγκρίνουν τη συμφωνία που θα παρουσιάσει ο αρχιεπίσκοπος, ο ηγούμενος δηλαδή της Ιεράς Μονής Σινά. Κάπου έμαθα, κάποιος μου έλεγε χθες το βράδυ, ότι ενώ υπήρξε, λέει, μια επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου, Ελληνοαμερικανού αξιωματούχου, λέει, στη Μονή, ακόμα ένας υφυπουργός θα βρεθεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που δείχνει το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για τις εξελίξεις με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει, δεν έχω πάει, να σας πω την αλήθεια, αλλά όσοι έχουν πάει μου λένε εκπληκτικά πράγματα και για τους θησαυρούς που έχει το μοναστήρι, αλλά και τη δουλειά που γίνεται εκεί ως, θα έλεγε κανείς, ένας πραγματικός θρησκευτικός θησαυρός στη μέση του πουθενά. Α, τώρα που λέω και θρησκευτικό θησαυρό, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειωμένο γιατί και εσείς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και λοιπά, με αφορμή την παρουσία στη χώρα μας, λέει, της Μαντόνα, η γνωστή τραγουδίστρια, πόσο είναι, 65, σειρά είναι νομίζω, νότια, μαζί πηγαίναμε σχολείο, τη θυμάμαι, το 80, καλά δεν τη θυμάμαι, Λοιπόν, πήγε και στην Πάτμο, πήγε λέει και στην Κέρκυρα και υπήρξε και. Τέλος πάντων, η γνωστή ελληνική υπερβολή και κόντρας λέει πολιτικές κλπ. Άνευ σημασίας επί της ουσίας, διότι αφενός η διαφήμιση που κάνει η Μαντόνα με όποιον τρόπο εκεί που πηγαίνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό τουρισμό. Θα μου πεις, περιμένουμε από τη Μαντόνα? Καλά τώρα, σοβαρά μιλάτε? Προφανώς. Όλα τα μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται, είτε είναι της τέχνης, είτε είναι της πολιτική, είτε ότι οποιοδήποτε επισκέπτονται την Ελλάδα και την διαφημίζουν με τον τρόπο τους, είναι μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Μάλιστα, ένας διαφημιστής μου έλεγε ότι αυτές οι αναρτήσεις λέει, που έκανε η Μαντόνα, η οποία, ξέρω, έχει 3 εκατομμύρια, νομίζω, σε κάποια κοινωνικά δίκτυα, σε άλλα έχει 45 κλπ, που είναι λίγο πιο λαοφιλή και για τους νέους κλπ, αξίζει λέει πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, σε κάποιες φωτογραφίες, νομίζω στην Πάτμο είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή στα Μετέωρα, δεν θυμάμαι, στην Πάτμο νομίζω είναι, έχει και κάτι μπύρες που πίνει, ελληνικές μπύρες η Μαντόνα. Αν ήμουν δηλαδή εγώ ο άνθρωπος που τέλος πάντων εκπροσωπώ τις μπύρες αυτές, θα είχα τι διαφήμιση στα χέρια μου, να ξέρετε. Αλλά ξαναλέω, οι υπόλοιπες κόντρες τώρα που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο με αφορμή αυτά τα οποία γράφει η Μαντόνα κλπ, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει. Όπως, επειδή βρέθηκα στη Μεσσηνία μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, καλημέρα Σωσό, και βρήκα και τη Σωσό τη φίλη μου, την ακροάτρια εδώ πέρα, η οποία μου έφερε και δώρο για τον Άρη. Έχει τρελαθεί ο Άρης με το δώρο αυτό στην Καλαμάτα. Πήγα λοιπόν στην Πύλο, κυρίες και κύριοι. Στην Πύλο λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα του νέου δρόμου μεταξύ, πώς λέγεται τώρα εκεί πέρα η περιοχή που είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μέχρι την Πύλο. Μάλιστα έχει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη στο τελευταίο κομμάτι κοντά στην Πύλο, που πας ουσιαστικά γύρω για να αποφύγεις το τελευταίο κομμάτι που, επαναλαμβάνω, τα έργα είναι πάνω στον δρόμο και έχει κοπεί ο δρόμος. Θυμίζω ότι για τα έργα αυτά, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, για να οριμάσει το έργο το καινούριο, έτρεξε πολύ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, υπό άλλες συνθήκες. Τώρα ετοιμάζεται για αυτό να κάνει νέο κόμμα. Έμαθα εκεί στην Καλαμάτα που βρέθηκα και τις διαβουλεύσεις που γίνονται, αλλά όχι μόνο στην Καλαμάτα, και στην Αρκαδία έμαθα, και στην Ηλία έμαθα για πρόσωπα κλπ. Στην Κορινθία επίσης, όπως επίσης και στην Αργολίδα. Που ναι, μεν στη Μεσσήνη κατοικοεδρεύει ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά έχει σχέσεις σημαντικές και με την Αργολίδα. Αλλά για να ξαναγυρίσω, χρειαζόταν αυτό το κομμάτι του δρόμου. Δηλαδή από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο. Διότι πας στην Καλαμάτα σφαίρα, υπό κανονικές συνθήκες, με τους δρόμους που υπάρχουν, με το υπάρχον οδικό δίκτυο, ακριβό μεν με τα διόδια, για να μην τρελαθούμε τελείως, αλλά το κομμάτι το τελευταίο λοιπόν που πήγαινες στη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας, ο δρόμος ήταν κάκιστος και επικίνδυνος. Άρα κάτι έπρεπε να γίνει. Και καλά που γίνεται. Μάλιστα. Άρχισε και η ηγετική περίοδος, μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια. Μεγάλη επιτυχία. Ειδικά στα καμένα. Μεγάλη επιτυχία. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ το δεκαετές λέει ακούμπησε το 4,7%, διάβαζα, κυρίες και κύριοι. Και το πιο συγκλονιστικό δεν είναι ότι το δεκαετές το αμερικανικό ανέβηκε τόσο ψηλά. Είναι ότι υπάρχει, λέει, ένας φόβος γενικότερα με αφορμή τους Αμερικανούς. Γιατί, θα μου πεις, διότι το έλλειμμά τους φαίνεται να είναι τεράστιο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην παρέα μας μετά τις 7. Προς το παρόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωινό μαγκαζίνο, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ο Νότσο Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα ρε στην αρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμο και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση τις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διεπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2006 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο Financial Times αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, πρόεδρος του Ιρανικού Συμβουλίου Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα μέχρι 39 βαθμούς, στην Αθήνα η θερμοκρασία μέχρι 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με μια ευρία ατζέντα λοιπόν που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0 αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίζουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο του χθεσινό μήνυμα ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως ότι ο διάλογος δεν σημαίνει και υποχώρηση. Αναφερόμενο στην προώρια αποπληρωμή του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίες για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης το 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και μάλιστα καταλογίζει στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε στην κυριακάτικη του ανάρτηση να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Ο ΚΚΕ αναφέρει πάντως ότι σε ανακοίνωσή του ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών. Να ακούσουμε τον κ. Βασίλη Μεταξά, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ δεν πέσανε από τα σύννεφα.
0: Επίσης, σχόλιο για την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία, ο κ. Μελίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
0: Τώρα, αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με χθεσινή του ένταξη στο Βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διεπίστωσαν ότι μία έκδοση 174 αποδείξεων είχε συνολική αξία άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο τώρα, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μία έκδοση αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρια αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη τώρα, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της τροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσων επικράτησαν και εχθές σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράγυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη, πάντως, ο υδράγυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρισίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα, πάντως, για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων. Από εχθές και για όσο χρειαστεί, είναι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίες και θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους ποδήμωτες. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα αλλά και στις 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς πάντως λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής πάντως στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στην Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλό ο κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιές κατηγορίας 4. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης τηθούνται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια, επικεντρώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση των θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων και στον άνδρα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των άνω των 2.500 ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύσης στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν της 48χρονου που δολοφόνησε χθες 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που έμενε το θύμα και συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Τη δήλωσε η μητέρα της 45χρονης εχθές στους δημοσιογράφους.
3: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
3: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
4: Η εγγόνα που είναι? Το παιδί?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της?
3: Όχι, τίποτα.
0: Κύκλωμα σύστημα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο εξάρτησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός είναι Τούρκος υπήκος, 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικος από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκικής επίσης καταγωγής, 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά τη Σπύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιαπλοϊκό, μία μέρα μετά την αναχώρησή του από τη Σιρακούση στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως διενεργεί από το λιμενιαρχείο της Σπύλου.

0: Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στον νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξορυχθούν από το κοίτασμα. Σύμφωνα πάντως με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,36% υποχωρεί η τιμή του Brent σε 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση 1,5% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Αυτήν την εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην ιστοσελίδα προσωπικοσβοηθός.gov.gr και περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφαέλ Γκλίξμαν ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θέτει υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προεδρικές γαλλικές εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βελληνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα συμπροεδρεύσει τη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων της ομάδας των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και πάμε στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντα της Ιταλίας με τον Απόστολο Χρήστου. Ένα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και την Άννα Ντουντουνά και τη Γεωργία Δαμασιώτη να κάνουν την πρώτη τους και δεύτερη θέση να καταλαμβάνουν στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε το τίτλο του φαβορή στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24.74. Η Ντουντουνά σταμάτησε το χρονόμετρο στα 58.17 και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της στον Τάραντα. Η Δαμασιώτη ακολούθησε σε 58.49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα πίσω από τη συμπατριώτησά της. Επίσης, δύο ακόμη μετάλλια πρόσθεση στη συγκομιδή Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Ταεκβοντό. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Παντελικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Και τέλος, μια πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στον Μπρνό, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην φάση των 16 της Euro Volley 2026.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Μαρία Γιώργα. Η Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Δημήτρη. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με εξαίρεση τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυτήν την ώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιάννοπουλος.
5: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ήθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα ο καιρός γενικά ήθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς. Ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλυόδεις βορειάδες του Αιγαίου.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: τραγούδι είναι αυτό. Πολύ ποιον τόνων είναι αυτό το τραγούδι. Πολύ ποιον. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε εδώ. Είμαστε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λείψαμε τρεις εβδομάδες. Μας λείψατε, η αλήθεια είναι. Είναι η 24η μέρα του Αυγούστου. Να ξέρετε πλέον ότι ο ήλιος, κύριε Νότι μας, ανατέλει στις 7 παρα 12. Πάνε τα 6 και 2, 6 και 3. Τα βάλαμε στην πλάτη. Και θα δύσει ο ήλιος στις 8 και 7 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ευτυχώς που μίκρινε η μέρα, διότι έχουμε και αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Σκεφτείτε, μόνο αυτό σας λέω, σκεφτείτε να είχαμε τις υψηλές αυτές τις θερμοκρασίες τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο ακόμα χειρότερα, όπου ο ήλιος ήταν μια μισή ώρα ακόμα και παραπάνω ενδεχομένως το δρομολόγιο του. Άρα και πάλι ζέστη, διότι το πρωί σας λέω την ώρα που κατεβαίναμε η θερμοκρασία κολλημένη στους 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί πέριξ της Τετάρτης πρωινής, παρακαλώ πάρα πολύ. Που δεν έχει και κίνηση καθόλου σήμερα στον δρόμο, όταν σας λέω καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky, στην παρέα μας, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω θα κρατήσουν. Σήμερα φυσάει κιόλας. Όχι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία πολύ, αλλά δεν το βλέπω να βελτιώνεται η κατάσταση. Δεν μας αρέσει καθόλου αυτό εμάς. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όσους γυρίσανε. Καλή εβδομάδα σε όσους σκέφτονται να φύγουν ή έχουν σκοπό να φύγουν.
0: Δεν πιστεύω να φύγετε, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν πιστεύω.
1: Όχι, και το
0: έτσι, έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Για πετε μου λίγο
1: λάθο. Η αλήθεια είναι ότι για όσους σκέφτονται να φύγουν και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το καλοκαίρι θα συνεχιστεί λίγο ακόμα.
0: Καλά, προφανώς. Ναι, για πετε
1: μας. Σωστό. Κοιτάξτε τώρα, για να τα πω τα πράγματα όπως έχουν, έχετε δίκιο απόλυτα σε αυτό που είπα που ξεκίνησατε. 4 ώρα έχει 30 βαθμούς, αλλά έχει και στις 5 ώρα 30 και στις 6 ώρα 30.
0: Δεν
1: η ελάχιστη, ναι. Η ελάχιστη σε πολλούς σταθμούς στην Αθήνα, που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει το αστρολογικό 50 σταθμούς στην Αττική, ή 60, ήταν 30 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Άρα για την Αθήνα έχει αρχίσει το τσιμέντο λίγο-λίγο να ζεσταίνει.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για ένα καύσωνα ο οποίος βέβαια δεν είναι ακραίος, είναι ήπιος, δηλαδή πιο ήπιος δεν γίνεται, γιατί χθες οριακά φτάσαμε από τους 700 σταθμούς. Σε 3 σταθμούς περάσαμε το 40,
0: ναι.
1: Από τους 700, άρα δεν θα δούμε και την επόμενη μέρα, δεν θα δούμε ακραίες τιμές, μεγάλες τιμές. Διοριακά τα 40, γιατί είναι οριακά και σήμερα, σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στο Σπάλτη, στη Φτιότιδα, εκεί αν έχουμε στο Δυτική Στερεά. Τα 40 θα είναι λίγα και σήμερα, θα υπάρχουν κάπου. Άρα στην Αθήνα όμως θα έχουμε 38-39 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, γιατί έχει ζεσταθεί η Αθήνα. Ξεκινάμε το 30, χθες και προχθές ξεκινάγαμε από το 23, από το 25. Τώρα ξεκινήσαμε το 30, έτσι. Άρα να πάμε στο 30 είναι σχετικά εύκολο. Θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχουμε ένα βαριαδάκι, όπως είπατε, που θα φτάσει λίγο παραπάνω από χθες. Θα φτάσουν και τα πρόσκαιρα και αυτά από φόρη και στο κεντρικό Αιγαίο, στις βόρειες της Ελλάδας, στα 6 από φόρη στον Ευρωϊκό. Αυτά.
0: Θα έχουμε πουθενά τίποτα, καμιά αστάθεια, βροχούλες και λοιπά ή όχι?
1: Σωστή παρατήρηση αυτή, διότι θα έχει σήμερα, κάποιοι θα δουν και καταιγίδες σήμερα, πέρα από τα 38-39 και είπαμε και κανένα 40 κάπου στα υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες σε ορεινές περιοχές, νομίζω και στη Μακεδονία, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές και λίγο... λίγο σε παιδί, όχι στα βουνά, δηλαδή μπορεί να βγει τη Χαλκιδική κάπου κάποια μπόρα σήμερα. Τώρα είναι μια μέρα που και χθες έβαλε τη νύχτα, αργά τη νύχτα, λίγο έτσι θα έλεγα εκτός προγράμματος. Έβρεξε και στα Γρεβενά, έβρεξε και σε κάποιες άλλες περιοχές εκεί της Δυτικής Μακεδονίας, αργά τη νύχτα, δηλαδή μετά τις 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε σε μια φάση που κρατάμε τις υψηλές θερμοκρασίες και να πω πώς θα κρατήσουν. Τρίτη και Τετάρτη θα είναι πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες, χωρίς όμως φαινόμενα. Με 37-38 θα πηγαίνει για κάπου 39 το θερμόμετρο. Σήμερα η διαφορά σε σχέση με το χθες είναι ότι στη κεντρική Μακεδονία, που και χθες έφτασε 40 στις αίρες, είδε και λίγο παραπάνω, θα πέσει λίγο θερμοκρασία και λόγω του φαινομένου, αλλά γιατί έχει μπει και ο βοριάς. Την Πέμπτη κάπως θα υποχωρήσει θερμοκρασία κάνα βαθμό,
0: ναι.
1: Δύο. Την Παρασκευή με ένα βοριά που θα είναι ενισχυμένος στο γύρο, αυτά είναι και τα 8 μποφόρο. Θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Τώρα, αν θα δροστεί το 35 της Αθήνας, 36, δεν ξέρω, στην Αττική Ελλάδα θα κρατάει ακόμα όμως η ζέστη.
0: Okay.
1: Τώρα να πω ότι από την Κυριακή φαίνεται λίγο να ανεβαίνει. Δεν φαίνεται να έχουμε άλλα 40 στο βάθος, αλλά το 37-38 θα ξαναέρθει.
0: Άρα, δηλαδή, με λίγα λόγια, θα μας αποχαιρετήσει και θα μας υποδεχθεί ο νέος μήνας με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Με υψηλότερα από τα κανονικά. Αν, ναι. Αν το κανονικό είναι το 33, αποκλείεται να έχουμε 33, θα έχουμε πάνω από 36 και στην Αθήνα, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, το περίμενε, το πήρε στην ουρά μας, το έβγαλε το ζήτημα.
1: Στην ουρά, αλλά ήπιο, γιατί Το να πάει 40 τώρα έγινε θέμα του 40.
0: Ήπιο,
1: 40 πιλάρι σα, δηλαδή τώρα 40 πιλάρι σα, δηλαδή θα είναι κυλαιρισία. Καλά, με εμά ασχολείστε με το 40 πιλάρι σα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ στα τσιμέντα της Αθήνας το 30 το πρωινό είναι ένα.
0: Ένα πρόβλημα.
1: Θα έχει 30 και τις 9 το βράδυ σήμερα, δεν θα έχει μόνο το αργά την. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν θα πέφτει το βράδυ, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Okay, να μείνουμε σε αυτά, θα τα πούμε και πάλι, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky 100,3. Λοιπόν, άμα ξεκινάμε από 30 παιδιά το πρωί, καταλαβαίνετε ότι δεν προλαβαίνουμε να ηρεμήσουμε κιόλας. Λοιπόν, και υπάρχουν και περιοχές, η αλήθεια εδώ στο Λεκανοπέδιο, που είναι πιο ευαίσθητες σε σχέση με άλλες περιοχές, που μπορεί τέλος πάντων και λόγω θάλασσας ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Δημήτρη, μας δεν κάνει τίποτα, όπως βλέπεις. Τα κατάφερες, τα κατέστρεψες όλα, κύριε Γιαννήρη, έτσι.
2: Σε σένα έγινε.
0: Σε μένα,
2: εγώ. Εσύ κάτι έχεις κάνει.
0: Τι να έκανα, ο έρωμος, δεν πάτησα τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ κάτι έπαθε ο υπολογιστής, θα το βρούμε τη λύση. Λοιπόν, στις. Στο Κίεβο, διαβάζω στα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται και είναι το πρώτο ταξίδι που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Γιατί σήμερα, λέει, η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της, σαν σήμερα το 1991, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, περάσαν 35 χρόνια, 35 χρόνια. Λοιπόν, και είναι αρκετοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Το Λονδίνο προτίθεται και η Γαλλία, η Γαλλία προτίθεται να στείλει, λέει, Patriot στο Κίεβο. Μάλιστα, χθες αργά το βράδυ, εν ώψη και της σημερινής ημέρας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε για μια ακόμα φορά να τον συνδράμουν, και όχι δωρεάν όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δυτικές χώρες με πυραυλικά συστήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ουκρανία στις επιθέσεις τις οποίες δέχεται από τη Μόσχα. Θυμίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε μια χώρα όπως η Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, διαβάζω, ότι είπε ότι για την άμυνα της χώρας χρειάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι και η Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης είναι στην πρόθεσή τους να συνδράμουν οικονομικά την Ουκρανία, όχι δωρεάν βεβαίως, προφανώς θα υπάρχουν και ανταλλάγματα. Μάλιστα, διάβαζα, να σας μεταφέρω ένα κομμάτι αυτής της ανάρτησης που έκανε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία θα μπορούσε να έχει ως και 1.300 βαλιστικούς πυράβλους το χρόνο. Προς το παρόν έχει, λέει, μόνο 600 με 630, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Χοντρικά θα μπορούσαν να έχουν, λέει, οι Ρώσοι 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα. Έχουμε γίνει εμείς αρκετά αποτελεσματικοί στην αναχέτηση πολλών τύπων πυράβλων. Τα μαχητικά μας αεροσκάφη το κάνουν αυτό και τώρα έχουν περισσότερα συστήματα για να μπορέσουν να τους αντιμετωπίζουν τους ρωσικούς πυράβλους κρούζ, οι οποίοι χτυπάνε ουκρανικούς στόχους. Ήθελα, λέει ο ίδιος, να εξασφαλίσω 300 πυράβλους Patriot ως μέρος του πακέτου που θέλουμε για το χειμώνα. Το αίτημά μας, λέει, από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είναι για 360, αλλά όταν παράγονται, λέει, παγκοσμίως, δηλαδή από την Αμερική, 600 το χρόνο, το να πάρουμε τους 360 δεν είναι εύκολο. Εργαζόμαστε με χώρες για επιπλέον επιλογές και θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να αποκτήσουμε μικρό ποσοστό από τα αμερικανικά αποθέματα, ας πούμε το 5-10%. Είναι μια κουβέντα που έκανε, λέει, με δημοσιογράφους ο Ζελένσκι για την άμυνα της Ουκρανίας, η οποία δεν περνάει και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ ήπια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Μετά θα μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό, με μια ανάρτηση που διάβασα ενός ανθρώπου ο οποίος εμπλέκεται για τον τουρισμό. Και μετά θα κλείσουμε με μια συνομιλία που θα κάνουμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, αναφορικά με τις αποζημιώσεις στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις πυρκαγιές. Για να δούμε πού βρισκόμαστε στην καταγραφή των ζημιών και στις αποζημιώσεις. Πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι, γυρίζουμε.
3: Η Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
10: Γεια σας.
12: Καταπληκτικό.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χορταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Θεότιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στη Μπούντα της Πάρου, οι έλεγκτες διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Τοντικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,5% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 92,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,6% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Λέει ένας φίλος ακροατής. Γύρισε, λέει ο Κατσικοπόδαρος και έφερε μαζί του και τον καύσωνα. Καλημέρα. Ο Αβραάμ είναι πιο ευγενής πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλό από καλό καιρό, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να πούμε οτιδήποτε άλλο. Όπως έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Γιαννόπουλος, κάποιοι φεύγουν τώρα για διακοπές. Χαρά στην υπομονή τους.

0: σας πω. Επανήλθαν όλα, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα τι ήθελα να σας πω, είδατε, μπήκε ο Δημήτρης μέσα, τα ξέχασα όλα. Ρε Δημητράκη, αμάρε Δημητράκη, δεν κάνουμε εδώ. Σβήνει και τα φώτα, χαμός. Χαμός θα το κάνουμε δισκοτέκ το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, 31 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, θυμίζω, ενεργοποιείται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όσον αφορά τις τιμές περίπου 1500 προϊόντων. Για τα σούπερ μάρκετ μιλάω, μέσα στα οποία θα είναι λέει και τα κρέατα, κάποια από τα κρέατα, θα είναι λέει και τα σχολικά είδη εν όψη και της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά θυμίζω ότι 31 του μηνός είναι και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα γίνουν λέει και δηλώσεις σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό. Α, να μην το ξεχάσω, μαθαίνω ότι ενδεχομένως σήμερα ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί με την κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Τη θυμάστε την κυρία Νέστορα? Που κάποιοι πονηροί πήγαν και βάλανε κάτι βόμβες μολότοφ στο σπίτι της από κάτω, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μαμά της. Ναι. Ενώ κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, θα τα μάθηκε αργότερα στο πρόγραμμα του Sky, υποψιάζομαι, ότι υπήρξε, λέει, υπήρξε φήμη ότι συναντήθηκε, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε, λέει, για διακοπές στην Αστυπάλαια, έμαθα, στην Αστυπαλιά. Έφαγε, λέει, και κάποιοι λένε ότι έφαγε, λέει, μαζί, λέει, και με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος περιέργως πως τις ίδιες, περιέργως πως όχι, τι περιέργως πως, βρέθηκε, λέει, περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα και αυτός, λέει, στην Αστυπάλαια. Μπα, τι λες? Να σας πω, μπείτε στη σελίδα, θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει, της κυρίας Ρένας Δούρου, της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω με τα στα γκρίκλης το Ρένα Δούρου, γιατί έχει δύο σελίδες. Λοιπόν, έχει μια συγκλονιστική ανάρτηση, αλήθεια σας το λέω, δεν είναι πολιτική, όχι καθόλου, έχει να κάνει με τις γυναίκες, όχι τις γυναικοκτονίες, όχι. Λοιπόν, και αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε εμινόπαυση και γυναίκες. Είναι συγκλονιστική ανάρτηση που κάνει η κυρία Δούρου. Πολύ ανθρώπινη. Πάρα πολύ ανθρώπινη. 74 χρόνια η Αυγή, σαν χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή σαν σήμερα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Χάρη Τζανή. Ο κύριος Τζανής έχει ένα εστιατόριο εδώ στην Αθήνα πλέον, αλλά εγώ τον είχα γνωρίσει ως επικεφαλής μιας μικρής εταιρείας χονδρικής τροφίμων με προϊόντα μικρών παραγωγών. Αγαπάει πολύ τη Σαντορίνη ο κύριος Τζανής. Λοιπόν, και έκανε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Την είχαμε κουβεντιάσει λίγο πριν φύγουμε για διακοπές με έναν εκπρόσωπο εκεί της Σαντορίνης για τη φετινή σεζόν Σαντορίνη, η οποία οριοθετεί τα πράγματα σε ένα άλλο μοτίβο, λίγο διαφορετικό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρυσι, βέβαια, είχαμε τους σεισμούς στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα εκεί ο κόσμος να μην είναι τόσος όσος αναμένανε. Φέτος, λοιπόν, δεύτερη χρονιά μετά τους σεισμούς, πάλι τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά Σαντορίνη, και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι τουρίστες που επιλέγουν αυτό το όμορφο κυκλαδίτικο νησί, με τις ιδιαιτερότητες που έχει και την ιδιομορφία του τοπίου που έχει. Κύριε Τζανή, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Σας,
0: σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τα λέμε λοιπόν πρώτη μέρα γιατί εντυπωσιάστηκα. Όχι γιατί δεν ήξερα αυτά που είπατε, αλλά τα λέτε ωραία. Και θέλω να τα πείτε για μια ακόμα φορά για να τα ακούσουν και οι ακροατές, γενικότερα για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο αριθμός των τουριστών που αποφάσισαν να επιλέξουν Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι ή για τη φετινή σεζόν σωστότερα είναι μεγάλος, είναι περισσότερος ενδεχομένως από πέρυσι. Όμως η τσέπη τους δεν είναι ακριβώς η τσέπη που είχαμε στο μυαλό μας για κάποιους, είτε είναι Ευρωπαίοι είτε δεν είναι Ευρωπαίοι, σωστά?
1: Σωστά. Από ό,τι φαίνεται φέτος αριθμητικά θα πάμε για ρεκόρ αφίξεων. Δηλαδή θα πλησιάσουμε τα 40 εκατομμύρια και ίσως ανέβουμε και παραπάνω.
0: Ναι, πέρυσι ήμασταν γύρω 35-36, πόσο ήμασταν?
1: 38.
0: 38, μάλιστα. Ναι, άρα ναι. Φέτος θα είμαστε 2 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, οι αυξήσεις είναι σε άνοδο. Mm-hmm. Αριθμητικά πάντα.
0: Ναι. Από εκεί πέρα όμως.
1: Ναι, βλέπετε, επιμένω να λέω αριθμητικά, γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αιμονή στο να μετράμε αριθμούς, οι οποίοι είναι δείκτες, αλλά

0: χάνουμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν τα τελευταία 3 χρόνια να είναι τελικά πολύ πιο σημαντικά. Και αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, πολύ περισσότερες αφίξεις. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Σαντορίνη, την οποία πέρατε την αγαπώ, ζω και δραστηριοποιούμε κιόλας εκεί και την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, 35 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοίς κόσμος, μικρότερη όμως τελικά τζίρι. Και αυτό σημαίνει ότι για πολλούς παράγοντες, γιατί ο τουρισμός είναι πολυπαραγοντικός τομέας, για πολλούς παράγοντες, ο κόσμος που έρχεται αλλάζει σιγά σιγά συνήθειες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID, και το έχουμε συζητήσει και μαζί τα προηγούμενα
1: αλήθεια
0: χρόνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος που έρχεται έχει ένα συγκεκριμένο budget, σημαίνει το πορτοφόλι, που επιλέγουν, ας πούμε, να αγοράζουν, να πηγαίνουν για ψώνια στα σούπερ μάρκετ. Ενδεχομένως να μην βγαίνουν πλέον όπως βγαίνανε παλιότερα κάθε βράδυ έξω, είτε σε εστιατόρια είτε σε μπαρ, άρα κάνουν λιγότερα έξοδα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε, επειδή πρέπει να έρθουν στον προορισμό, το κόστος το μεταφορικό που είναι ήδη μεγάλο και πολύ ακριβό είναι ανελαστικό. Άρα από εκεί ξεκινώντας το budget τους μειώνεται. Η διαμονή επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο του budget, του επισκέπτη.
1: Σωστό.
0: Και από εκεί και πέρα αρχίζει να
1: μετριάζει... Η συμπίεση οπουδήποτε αλλού.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και η μεγάλη χαμένη τελικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ και εγώ επισταμένα, είναι η εστίαση.
1: Ναι.
0: Εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως για τους επιχειρηματίες να είναι νούμερα και να λέμε ο τζίρος ανέβηκε, ο τζίρος έπεσε, έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στην εστίαση. Για μένα όμως σαν άνθρωπο της γαστρονομίας υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι χάνουν σιγά σιγά οι προορισμοί την αυθεντικότητά τους και το χαρακτήρα τους. Από τη στιγμή που ο επισκέπτης επιλέγει να νοικιάσει ένα δωμάτιο, να βγει να κάνει μια βόλτα, να τραβήξει μια selfie, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσει 2 σακούλες και να γυρίσει σπίτι, να μαγειρέψει και να κάτσει στο βεραντάκι να φάει, στην πραγματικότητα μεταφέρει τις συνήθειες του τόπου του σε έναν άλλον τόπο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ίσως,
0: απλώς σκηνικό.
1: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι ενδεχομένως εδώ υπάρχουν 2 παράμετροι που θέλω να βάλω πάνω στο τραπέζι. Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός εστιατορίων ή μαγαζιών της νύχτας, που ενδεχομένως πλέον να μην αντέξουν αριθμητικά. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μειώνουν αυτοί οι επισκέπτες μας τις εξόδους τους. Ή αν κάνουν έξοδο, μπορεί να την κάνουν με μία μπύρα στο χέρι, το έχω δει και αυτό, γι' αυτό σας το λέω, πηγαίνοντας, τώρα επειδή μιλάμε για τη Σαντορίνη, να απολαύσουν τέλος πάντων το ηλιοβασίλεμα είτε στην Ία είτε μέσα στα Φυρά ή οπουδήποτε αλλού.
0: Ισχύει. Αυτό που έχει μειωθεί είναι η εξοδή, σωστά το αναφέρετε, και επίσης αυτό που έχει μειωθεί είναι και η κατανάλωση όσον αφορά την εστίαση. Δηλαδή, χαρακτηριστικά να σας πω, στα περισσότερα μαγαζιά με τα οποία συνεργάζομαι, αυτό που μου λένε είναι ότι παλιότερα 4 άτομα μπορεί να παράγγειλαν 6 πιάτα, δηλαδή από ένα κυρίως και 2 ορεκτικά. Τώρα πια 4 άτομα, ο μέσος όρος είναι τα 3 πιάτα, και αν πάρουν 4, δηλαδή ο καθένας από ένα πιάτο, θα είναι μεγάλο επίτευγμα.
1: Άρα μειώνονται οι λογαριασμοί με λίγα λόγια.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Συν το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά πια στην εστίαση, έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά. Δεν υπάρχει προσωπικό, που αυτό σημαίνει αυτόματα και μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό, λιγότεροι δουλεύουν για περισσότερους. Και επίσης έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο καθεστώς της εστίασης. Με την κάρτα εργασίας, με τη φορολογία, με. Σας λέω, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Και η εστίαση πια δυσκολεύεται.
1: Για να κλείσουμε τη σύντομη αυτή επικοινωνία, βλέποντας αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα δεδομένα, και στους Ευρωπαίους κατά κύριο λόγο επισκέπτες μας, οι οποίοι και αυτοί περνάνε δύσκολα, δεν περνάνε δύσκολα μόνο εμείς, πρέπει να γίνουν κάποια βήματα, κύριε Τζανή, σε όλο το χώρο του τουρισμού για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, ή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλώς τα παρακολουθούμε?
0: Κοιτάξτε, όπως το είπατε, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ότι ο Έλληνας επισκέπτης δεν μπορεί να επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά ή κάποιους προορισμούς που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Και ο Γερμανός πια δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Και ο Ιταλός δεν μπορεί εύκολα. Άρα προφανώς είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Το θέμα είναι, όσο αφορά εμάς πια, είναι θέμα απόφασης στρατηγικής του τι τουρισμό θέλουμε να προσελκύσουμε. Διότι αυτό που φαίνεται τα τελευταία χρόνια, και επειδή είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, το να προσελκύουμε πολύ περισσότερους τουρίστες εισπράττοντας λιγότερα χρήματα, κάποια στιγμή θα φέρει στα όρια του και τους πόρους μας. Γιατί δεν έχουμε ανεξάντλητους πόρους.
1: Ναι.
0: Οι υποδομές, ειδικά στα νησιά, είναι πολύ
1: πεπερασμένοι.
0: Χαμηλά.
1: Ναι, πεπερασμένοι. Ναι,
0: ακριβώς. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ο κάθε τόπος, γιατί ξέρεις και η Ελλάδα δεν είναι μια ενία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τουριστική στρατηγική ενία για ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα πλαίσιο μπορεί να υπάρχει, αλλά κάθε τόπος, επενδύοντας την αυθεντικότητά του, να προσελκύσει τον τουρισμό τον οποίο επιθυμεί. Και η Σαντορίνη, ας πούμε, μιλώντας συγκεκριμένα, επειδή είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς, mm-hmm. είναι μέσα στους 5 παγκόσμιους προορισμούς, αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει, κατά την άποψή μου, θα είναι να προσελκύσει τους καλύτερους επισκέπτες που θα μπορούσε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό μόνο δίνοντας πολύ καλές υπηρεσίες σε μια τιμή value for money.
1: Μάλιστα. Ακούγεται ενδιαφέρον αυτό. Πρέπει να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Κύριε Τζανίνα,
0: πολύ μεγάλη.
1: Έχετε δίκιο. Θα βρούμε την ευκαιρία να τα ξαναμιλήσουμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρωινή.
0: Εγώ
1: την καλημέρα
0: καλά.
1: Μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με ενημερώνω εδώ οι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ότι έχουμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, επί τόπου βρίσκονται 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος μέσα στο διαμέρισμα. Επαναλαμβάνω, μέσα μάλλον στη Νέα Σμύρνη το περιστατικό αυτό. Στη Νέα Σμύρνη να θυμίσω ότι είχαμε και την 1η γυναικοκτονία χθες. Ένα πάλι περιστατικό το οποίο ανοίγει εκ νέου τη γνωστή και μια εξαιρετία ιστορία, που κάποιοι θεωρούν ότι, κάποιοι άντρες θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κομμάτια δικά τους και δεν έχουν δικαίωμα ούτε να διακόψουν σχέση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του αυτό, και εν πάση περιπτώσει, αν η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η όλη διαδικασία συμπεριλαμβάνει και όπλα και δολοφονίες και μετά αυτοκτονίες. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε δίκιο. Δεν το είπα. Η μητέρα της Νέστορος δολοφονήθηκε προφανώς από αυτούς οι οποίοι έβαλαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς εκεί στην πολυκατοικία. Μαζί με άλλα 2 σπίτια, θυμίζω, στη Θεσσαλονίκη. Κακώς δεν το είπα. Δολοφονήθηκε η γυναίκα, προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα των αποζημιώσεων στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν μέχρι τώρα τουλάχιστον από πυρκαγιές. Θυμίζω ότι μιλάμε για τη Σαλαμίνα, όπου εκεί είχαμε και καταστροφές σπιτιών. Θυμίζω αντίστοιχες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό και γενικότερα στο δυτικό κομμάτι του Λεκανοπεδίου και στη Βιωτία, όπως επίσης και στη Χαλκιδική. Κύριε Υφυπουργέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχάς, δώσε μου μια εικόνα, θα την ξέρετε εσείς καλύτερα προφανώς. Έχουν ολοκληρωθεί καταγραφές των ζημιών στις περιοχές όπου είχαμε
2: πυρκαγιές? Στις περιοχές, κύριε Ψάλτη, οι καταγραφές έχουν ολοκληρωθεί 2 μέρες μετά. Μάλιστα. Από το πέρας των πυρκαγιών.
1: Άρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις, τα πρώτα ποσά που δίνονται, mm-hmm. ειδικά για τα σπίτια τα οποία είναι ολοκληρωτικά καταστραμμένα, καμένα, έχουν δοθεί ή ακόμα θέλουμε κάποιο χρόνο για να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις?
2: Όπως είχαμε δεσμευθεί, κύριε Ψάλτη, 10 μέρες από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το απαραίτητο πρακτικό που θα έχει μέσα τους δικαιούχους,
1: ναι.
2: οι οποίοι θα έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους, που είναι το Ε1, το Ε9
1: Μάλιστα.
2: και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα, που είναι τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Αυτό έγινε σε λιγότερο από 10 μέρες. Ήδη το πρακτικό το οποίο μας έστειλε ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, όπου είχε 50 δικαιούχους, 49 για την ακρίβεια, ήδη έχει, τα χρήματα έχουν πάει από την περασμένη Πέμπτη στο Δήμο και την Παρασκευή και σήμερα θα πληρωθεί ο κόσμος.
1: Μάλιστα. Στις υπόλοιπες περιοχές, στην Σαλαμίνα και πάνω στη Χαλκιδική, έχουμε αντίστοιχες κινήσεις?
2: Στην Σαλαμίνα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη βδομάδα θα μαζέψουν τα δικαιολογητικά από το Δήμο. Μετά από κάθε πυρκαγιά, όπως είδατε, κάναμε επιτόπιες συσκέψεις
1: με
2: τοπικές αρχές, ούτως ώστε να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Το Υπουργείο μας ανέλαβε από τη δικιά του πλευρά να κάνει αυτό τις αυτοψίες, ούτως ώστε να μην χρειάζονται δύο αυτοψίες και να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Σαλαμίνα αυτή τη βδομάδα θα μαζευτούν τα δικαιολογητικά, όπως και στο Δήμο Κασανδρίας.
1: Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα στα σπίτια τα οποία είναι κόκκινα, κύριε Υφυπουργέ, και ξέρω ότι εκεί μπαίνει μια πιο δύσκολη διαδικασία, δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα ρίξουν.
2: Εντάξει, δεν θα έλεγα κύριε Ψάλτη ότι είναι η πιο δύσκολη διαδικασία, και είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μέσα στη βδομάδα από την Πέμπτη μπαίνουν στις επιτροπές της Βουλής και την άλλη βδομάδα θα γίνει νόμος του κράτους. Ένα νέο νομοσχέδιο γύρω από την κρατική αγωγή, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Οπότε θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος ανταπόκρισης, πολύ πιο γρήγορος.
1: Πιο γρήγορος, αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι.
2: Με ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια, θα είναι όλα ψηφιακά και δεν θα ταλαιπωρείται ο κόσμος και θα σταματήσουμε να έχουμε και αυτό το πέρα δόθε εγγράφημα ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Υπουργείο, που δημιουργεί μια περαιτέρω καθυστέρηση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με το ισχύον καθεστώς, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και έχει να κάνει και με τις περιοχές τις οποίες αναφέρατε πιο πριν,
1: ναι.
2: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι και σε ό,τι είχε να κάνει με τη δέσμευσή μας ότι αρχές Σεπτέμβρη, εφόσον θα έχει βγει η οικία γύρω από την οριοθέτηση των περιοχών, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει μια αίτηση για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτίριου του. Οπότε από την άλλη εβδομάδα,
1: ναι.
2: Γιατί ολοκληρώσαμε την έκδοση της οικία, από την άλλη εβδομάδα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει την αίτησή του για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτιρίου του. Έχουμε στήσει και ένα call center που από την άλλη εβδομάδα θα ειδοποιήσει όλους τους πολίτες για να τους πει τους χρόνους, τις προθεσμίες οι οποίες υπάρχουν για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και επίσης υπάρχει και μία ακόμα δέσμευση του κράτους, της πολιτείας απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, ότι τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση,
1: ναι.
2: Τα έξοδα θα τα πληρώσει η πολιτεία. Δηλαδή έχουμε συνεννοηθεί με τις δημοτικές αρχές να τις χρηματοδοτήσουμε, ούτως ώστε να βγάλουν μια εργολαβία και να κατεδαφίζουν τα σπίτια τα οποία έχουν την πρόθεση οι πολίτες να τα ανακατασκευάσουν.
1: Ή έχουμε αριθμητικά δεδομένα γύρω από το ζήτημα αυτό, τα σπίτια δηλαδή τα οποία είναι κόκκινα, η πρώτη εικόνα.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό, ναι. Είναι 101 σπίτια.
1: Είναι πολλά.
2: Στο Πόρτο Γερμενό, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό είναι 101 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα,
1: ακόμα...
2: είναι... ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα είναι 11 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή τη Σύμβουλη τη Καλλιτική στον Δήμο Κασανδρίας, επειδή όταν γίνονται οι αυτοψίες πρέπει να είναι και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όπως καταλαβαίνετε, ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Δεν έχουμε τελειώσει. Κάναμε και την Παρασκευή αυτοψίες. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν υποστεί βλάβες στα κτίρια τους. Και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει.
1: Τα 101 σπίτια που μου είπατε στο Πόρτο Γερμανό είναι κόκκινα ή είναι αφεκτά.
2: 101 κόκκινα.
1: Είναι κόκκινα. Μεγάλη ζημιά.
2: 101 κόκκινα.
1: Πήγα στην περιοχή Υφυπουργέ και είναι απογοητευτική εικόνα. Δηλαδή η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. 110.000 στρέμματα.
2: Στόχος, ναι, είναι 110.000 στρέμματα μαζί με τη βιωτεία. Βιωτεία και βιωτιατική. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Στόχος δικός μας είναι να επαναφέρουμε τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από αυτές τις φυσικές καταστροφές όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί πολύ βασικό είναι να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και
1: τελικά. Οπωσδήποτε. Ναι, φοβούνται πολύ.
2: Προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται να φοβούνται. Προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε τα αιτήματα των Δήμων σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές τους, οι οποίες επλήγησαν, ώστε να χρηματοδοτηθούν για την ανακατασκευή των υποδομών τους.
1: Mm-hmm.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια ολιστική προσπάθεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να επανέλθουν αυτές τις περιοχές στην κανονικότητα μια ώρα γρήγορα. Και αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
1: Ευχαριστώ, Υφυπουργέ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλή μέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, για τα ζητήματα των ζημιών οι οποίες άνοιξαν. Επαναλαμβάνω, το έλεγα πολύ νωρίτερα με το που ξεκινήσαμε εκεί πάνω στα βουνά της Κορινθίας, στο Φενεό, που πέρυσι είχαμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη πυρκαγιά και εκεί κάει και λατοδάσος. Η δουλειά που έκαναν τα εξειδικευμένα συνεργεία των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνανε κορμοδέματα και κορμοπλέγματα, ένα χρόνο μετά έχουν αποδώσει καρπούς, όσο μπορεί να δώσει και να αποδώσει καρπούς η προσπάθεια που κάνει η ίδια η φύση σε κάποιες περιοχές οι οποίες επιλέγησαν για συγκεκριμένους λόγους προστασίας των πιο κάτω περιοχών. Διότι τα καμένα, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, οι καμένες περιοχές που δεν έχουν τρόπο να στηρίξουν τα δέντρα, τα καμένα πλέον δέντρα, το χώμα, αν θα βρέξει, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα για τις πιο χαμηλές περιοχές. Συν το γεγονός ότι οι περιοχές εκείνες που φεύγει το χώμα μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να πρασινίσουν. Λοιπόν, μακάρι να κάνουν τα έργα και τα εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμανού, όπου είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλη πληγή. Και για να κλείσω, γιατί φτάσαμε αισίως 6 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, να θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το λέω αυτό γιατί κοντοζυγώνει η ημερομηνία και για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή και για τα εισιτήρια και για οτιδήποτε άλλο θα θελήσετε για εκείνες τις μέρες, το ραντεβού είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού βεβαίως στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, είναι αυτή η μοναδική ετήσια ξεχωριστή συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάντοτε προσεγμένες συναυλίες με πολύ μεγάλα ονόματα. Φέτος η συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Για τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Α, ένας φίλος ακροατής, για να κλείσω, ο Αλέξανδρος, λέει ότι μεταξύ των φαναριών Αλίμου και Καλαμακίου είναι σταματημένο στην αριστερή λωρίδα ένα όχημα λόγω ατυχήματος και έχει λίγο κίνηση. Ναι, ένα μικρό πρόβλημα βλέπω στο ρεύμα προς τον Πειραιά, αν καταλαβαίνω καλά. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι ακόμα στους δρόμους τουλάχιστον, έχει ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα. Καλημέρα σε όλους.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης

0: shopmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Η ώρα είναι 8.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella
5: FM. Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιάς Σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,3% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,4% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερινγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες από την Ισία το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοούμενων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπεσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι όσο έχουμε ακόμη μπροστά μας καλοκαίρι. Και με το καλό να προχωρήσουμε στο φθινόπωρο αργότερα. Καλή εβδομάδα, καλώς ανταμώσαμε, με πολύ χαρά επιστρέφω. Αυτό έλεγα χθες, καθώς προσπαθούσα να βάλω μερικά πράγματα μέσα στο μυαλό μου, παρά το γεγονός ότι όλο αυτόν τον καιρό που έλειψα τις 4 εβδομάδες δεν παράτησα την επικαιρότητα, έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, δεν πάω να ξεκολλήσουμε. Έλεγα ότι βρε παιδί μου, έχω καμία αρρώστια πάνω μου, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που θα επιστρέψω στη δουλειά μου. Τι να σας πω. Προσπαθώ να φανταστώ τα μελούμενα. Δεν θα είναι εύκολη στιγμή αυτή όταν θα πεις τώρα ήρθε η ώρα πια να την κάνω. Δεν θα είναι εύκολη. Λοιπόν, με χαρά επιστρέφω και χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε. Γεγονός είναι ότι δεν με αφήσατε μόνο μου. Δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, σε αυτές τις 4 εβδομάδες και τα μηνύματα τα πήρα και σοου έγινε με διάφορα πράγματα και κυρίως να είναι καλά ο Στάθης, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή, τέτοια διαφήμιση να προμοτάρει, σας είπα ότι οι σαββατιάτικες εκπομπές με την Ευγενία Μανουλίδου θα είναι καταπληκτικές. Όχι γιατί είμαι εγώ, άλλη μόνο, αν και να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Τζένι Πουπουλίδου, η οποία επιμελείται όλων αυτών των εκπομπών, όπως και την χθεσινή Κυριακάτικη του Πειραιά που σας άρεσε πάρα πολύ, διότι είχε πολλά τραγούδια και τα σχετικά. Τον Νίκο Χατζιονίδη που ετοιμάζει τα τρέιλερ και όλα τα παιδιά, όπως και τον Νότι Παπαγιαννάκο που συνδράμουν στο να μονταριστούν αυτές οι συζητήσεις που κάνω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι οι εκπομπές, οι πέντε θεματικές πάνω στους μύθους, πάνω στον ελληνικό πολιτισμό δηλαδή, ότι θα κάνουν επιτυχία. Να είναι καλά ο Στάθης, βοήθησε λέγοντας ότι τι δουλειά έχει η Ευγενία Μανολίδου. Αυτή η κακία εναντίον των ανθρώπων, αυτό το κακιασμένο δηλαδή, τώρα επειδή η Μανολίδου είναι σύζυγος Αντώνητος Γεωργιάδου, ο οποίος με τα γελιά του έδωσε και το έχει πυροδοτήσει και το έκανε. Είναι ωραία τα γελιά, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραία τα γυλιά. Μια μέρα θα τα φοράμε όλοι αυτά τα γυλιά, μετά θα βρίζουμε τον Άδωνη, βέβαια, που τα φόρεσε πρώτος. Αλλά μπάσε το στρατό, δεν είναι η ώρα για τα γυλιά, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά. Δεν με αφήσατε μόνο μου, γεγονός είναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνατε, για τα θέματα που μου θίγατε, για τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει. Έχω έναν φίλο, είναι ο Γιώργος, ο οποίος μου λέει: τα έχω πρίξει τώρα που λείπεις, αλλά μετά όταν θα ξεκινήσεις θα σε παρατήσω. Ωραίος τύπος. Λοιπόν, μπορούν να μπουν τα παιδιά μέσα, γιατί βλέπω ότι έχουμε βιντεοσκόπηση, κύριε Γιαννήρη, από το πρωί. Μπορούν ο Θανάσης με τον Πέτρο να μπουν μέσα τώρα, προς το παρόν βιντεοσκοπούν απ' έξω, αλλά είναι πρόσδεκτης τώρα το θάλαμο. Λοιπόν, ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον Πέτρο Κυρκυλή, τον Γιώργο Ψάλτη, τον Σπύρο Μάλι που τράβηξαν το μαγκανοπήγαδο του Αυγούστου. Θα σας πω την ίδια, εγώ έχω κάθε διάθεση να κάνω διακοπές τον Ιούλιο. πλην όμως το σύστημα γενικώς το ελλαδικό, επιχειρηματίες και σωματεία και συνδικάτα και εργαζόμενοι κτλ. Θέλουμε να κάνουμε όλοι διακοπές πάνω στο 15 Αύγουστο και να πάμε όλοι μαζί στην Παροναξία, την οποία βρίσκουμε και ακριβή εννοείται, διότι αν δεν πάω Κυκλάδες 14 Αυγούστου με 18, δεν έχω κάνει καλοκαίρι. Άρα είναι σαν να μην έχω ζήσει αν δεν πάω, αν πάρω να άξω, και μετά όλοι μαζί φωνάζουμε κούλι, τα καράβια, τα εισιτήρια, τα αυτοκίνητα, το ένα, και δεν κάνουμε και δεν βγαίνουμε και δεν κάνουμε και όλα αυτά. Τίγκα εντάξει, Κυπάρος, τίγκα Κινάξος, τίγκα και όλα τα νησιά, αλλά επαναλαμβάνω, θα μου άρεσε πολύ να κάνω διακοπές τον Ιούλιο, να σας πω την ιδέα. Δεν με πειράζει καθόλου και να απολαμβάνω την υπέροχη Αθήνα καμιά εβδομάδα ακόμη. Αυτή τώρα, η εβδομάδα είναι υπέροχη. Άντε και η επόμενη μισή. Και μετά τέλος όλο αυτό το ονειρικό που ζούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά τον Γιώργο Ψάλτη, τον Πέτρο Κυρκυλή, τον Σπύρο Μάρη που τράβηξαν το μαγκανοπήγαδο του Αυγούστου εδώ στον Sky. Θέλω να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα μικρό αφιέρωμα στην έκπληξη της φετινής χρονιάς. Η έκπληξη είναι η υποδοχή που έτυχα στην Κρήτη. Και όπως είπα νωρίτερα, πορτοσάλτε κατέβηκα, πορτοσαλτάκι σε πέστρεψα. Τέτοιο πράγμα, διέσχισα την Κρήτη από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, κυκλοφόρησα τον ΒΟΑΚ όλων, τον ξέρω απ' έξω και ανεκατοτά, τον ΒΟΑΚ, δεν τον παίζω στα δάκτυλα, ενώ ξέρω κάθε χιλιόμετρο και τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι βάζουν μετά σε κάποια σημεία μέχρι το Ηράκλειο, αλλά σε πολλά σημεία από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, που βάζουν τα κολονάκια στο διάζωμα και εν πάση τόσο οριοθετείται ένα διάζωμα, οπότε δεν μπορεί να μπαίνει στο αντίετο ρεύμα κυκλοφόρησης για να μην σκοτώνονται εκεί και οι συμπατριώτες μας και οι επισκέπτες. Θέλει χρόνια, θέλει καιρό να τελειώσει αυτός ο δρόμος, θα χρειαστεί καιρός, έχει πολλή δουλειά. Μία μόνο παρατήρηση από τις πολλές, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή των παρατηρήσεων, είναι ότι εκεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι πια ξεπερασμένο, είναι μικρό, είναι το χάλι του το μαύρο, αλλά βρε παιδί μου, κύριε Ταχιάο μου, επειδή αντάμωσα και τον κύριο Ταχιάο στην πτήση της επιστροφής από Ηράκλειο, κύριε Ταχιάου, τώρα βέβαια θα μου πεις γιατί πήγες στα Χανιά και πέστες από το Ηράκλειο, γιατί ήταν τέλειος ο προγραμματισμός μου γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κύριε Ταχιάου μου, εκεί αυτές οι τουαλέτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, καταλαβαίνω το αεροδρόμιο είναι για να το κάψουμε, είναι την πρικαγιά, όταν φαντάζομαι θα γκρεμιστεί όταν με το καλό θα ανοίξει το διπλανό. Όμως τις τουαλέτες κάπως πρέπει να τις φροντίσουμε. Δηλαδή, πέραν το ότι την ώρα που ήμουνα στην φάση αναχώρησης ήμασταν ένα μελίσι ανθρώπων που δεν χωρούσαμε μέσα στο κτίριο γιατί δεν έχει που να καθίσεις, ήμασταν όρθιοι και διαβαίναμε στα 5-10 μαγαζιά που έχει εκεί στα duty free για να τα ξαναείδαμε 100 φορές όλα τα τοπικά προϊόντα για να περάσει η ώρα. Αλλά οι τουαλέτες είναι σε φάση, δεν είναι απλώς δεν ζέχνουν. Δηλαδή δεν είναι, τι να σου πω, δεν είναι, κάτι απαράδεκτο. Καταλαβαίνω, μέχρι να πάμε στο καινούριο αεροδρόμιο, τουλάχιστον μία εταιρεία ας φροντίσει, ξέρω, είναι το κρατικό μας αεροδρόμιο και γενικά όπου είναι το κράτος πάντα υπάρχει καθαριότητα, ξέρω, αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το πράγμα, κύριε Ταχιάου μου, ήταν μαύρο χάλι. Όμως το αφιέρωμά μου, γιατί θέλω να ονοματίσω κάποιους ανθρώπους τους οποίους γνώρισα, και το αφιέρωμά μου στην Κρήτη θα αρχίσει με ένα τραγούδι το οποίο μου το ζητούσε η αείμνηστη Νίκη Λεοντίου όταν είχε γενέθλια και μου έλεγε σε παρακαλώ θέλω να μου βάλεις το έβαλε ο Θεός σημάδι ή παλικάρι στα σφακιά, τώρα ανάλογα πάει μαζί, έβαλε ο Θεός σημάδι, παλικάρι στα σφακιά, είναι από έναν δίσκο, είναι πρώτα απ' όλα στίχη του Νίκου Γκάτσου, απίθανη, εξαιρετική, είναι σύνθεση Σταύρου Ξαρχάκου με αυτή τη δωρικότητα που έχει ο Ξαρχάκος στον ήχο που παράγει και με την φωνή τη μοναδική του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, να να εκφράσω την ευαρέσκειά μου άλλη μια φορά για την θερμότατη υποδοχή που έζησα στην Κρήτη από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο.

τραγούδι είναι από το δίσκο Συλλογή 1974, εταιρεία Κολούμπια. Ξαρχάκος σε σύνθεση.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε και την αφήγηση για να εξηγήσω τι παίχτηκε φέτος με την Κρήτη. Και ξεκινούμε λοιπόν In Our Dream. Πάμε το πρώτο μας τραγούδι, κύριε Νότη. Το έχουμε πει αυτό, ότι θα βάλουμε αυτό. Δεν το πάμε. Ωραία. Πάμε με την Τριανδρία. Τι θέλεις.
1: Το έχω όλα.
0: Τα έχεις όλα. Ξεκινούμε. Πάμε. Και μετά έχουμε την Τριανδρία. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Τους έβλεπα σε μια φωτογραφία σε ένα ξενοδοχείο, εν πάση περιπτώσει, και μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση, ότι από εκείνα τα χρόνια, τώρα δεκαετία που μεσουρανούν αυτοί οι τρεις, ξαναλέω, Sinatra, James Dean, είναι 50, είμαστε στο 50, και ο Sammy Davis Jr., έπεσε το μάτι μου πάνω στην οδοντοστοιχεία τους. Από τότε λοιπόν, επειδή τώρα έχει γίνει μόδα αυτές οι οδοντοστοιχίες που είναι όλα τα δόντια όμοια και κατάλευκα, ξέρετε, και στις άντρες και στους άντρες και στις γυναίκες, ότι οι Αμερικανοί καλλιτέχνες τα είχαν από τότε αυτά τα δόντια. Και οι τρεις κρατάνε τσιγάρο βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή τραγουδούσαν καπνίζοντας ή κάπνιζαν τραγουδώντας. Κρήτη. Λοιπόν, όλα ξεκινούν από την ανταπόκρισή μου σε μια πρόσκληση από πολλά χρόνια του φίλου Γιάννη Παπαδάκη, πρώην διευθυντού Εθνικής Τραπέζης και τη σύζυγου του Αγγελικής. Πρόσκληση είναι για τον μακρύ γυαλό έξω από την Ιερά Πέτρα. Καταφθάνουμε λοιπόν εκεί να κάνουμε τα μπάνια μας. Και κάποια στιγμή δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος μου λέει: είσαι κάτω? Λέω: είμαι κάτω. Ναι, μου λέει: είναι, μου λέει, ένας φίλος εδώ από τη Σιτία, ο οποίος τρελός και παλαβός μαζί σου, θέλει να σε γνωρίσει. Λέει, μου λέει: μπορείς να πεταχτείς έτσι μια βόλτα? Λέω: πολύ ευχαρίστως, τροποποιούμε το πρόγραμμα. Αλλά με τον Γιάννη και με την σύζυγό του την Αγγελική υπάρχει και μια άλλη ιστορία που θα την πούμε στη συνέχεια. Ενδιάμεση καταφτάνω στη Σιτία, όπου με υποδέχεται ο φίλος πλέον Σταύρος Σιλιγαρδάκης, είναι φαρμακοποιός, και η σύζυγός του η κυρία Σούλα, μικροβιολόγος, και δέχομαι μιας υποδοχής υπέροχης με τον Σταύρο Σιλιγαρδάκη και όλους τους ανθρώπους τους οποίους γνώρισα εκεί στη Σιτία, και ήταν ένα πράγμα εντυπωσιακό εκείνο το βράδυ που μείναμε, μαζί και τον δήμαρχο Γιώργο Ζερβάκη, τον δήμαρχο Σιτίας, θα τον φιλοξενήσω, ένας σοβαρός, από τους σοβαρούς δημαρχαίους. Μισό λεπτό, τελείωσε αυτό. Πάμε Frank Sinatra, παρακαλώ.

όπου πεπατάμε το βράδυ εκείνο που έμεινα στη Σιτία. Η Σιτία, όσοι έχετε πάει, ξέρετε, είναι μια πολύ μικρή πόλη με πολύ ωραίο λιμανάκι, αλλά είναι εκεί όλοι οι άνθρωποι μαζεμένοι. Έτυχα μιας υποδοχής καταπληκτικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ με όλους όσοι κάναμε χειραψία εκείνο το βράδυ και με τις κυρίες.

0: Μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι όπως τουλάχιστον από τις συζητήσεις που έκανα, η ποιότης αυτών των ανθρώπων, η καλλιέργειά τους, το στήσιμό τους, το ντύσιμό τους, η στάση ζωής τους, εξαιρετική, δεν το συζητώ. Εντύπωση προκαλούσε στην παρέα μου ότι μου μίλησαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, ρε παιδί μου, του Μητσοτάκη, είναι Πασόκη ας πούμε, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, πλην ενός ανθρώπου ο οποίος μου είπε εγώ δεν συμφωνώ, ήταν από αυτό το ελληναράδικο στυλ, καθισμένος εκεί στην καρέκλα έπινε τον καφέ του τον απογευματινό βραδινό, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λες. Δικαίωμά σου φίλε μου, σου παγώ να συμφωνείς. Αρκεί, το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, αρκεί το δικό μου μυαλό να μπορεί να δουλεύει ορθολογικά, κυρίες και κύριοι, και να μπορεί να παράγει τις σκέψεις που πρέπει να παραγάγει. Τα υπόλοιπα, το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δικαίωμα σας είναι, δεν σας πω εγώ τι θα κάνετε στη ζωή σας. Και αφού απολαύσαμε λοιπόν μια βραδιά με το ζεύγος Ζερβάκη και το ζεύγος Σιλιγαρδάκη στη Σιτία και που κάποιους άλλους φίλους, ξεκινώ για τα Χανιά που με περίμενε ο φίλος μου Βασίλης Κοντογιανόπουλος, ο οποίος μόλις θα αφηχθεί στην Αθήνα θα έρθει εδώ για να συζητήσουμε αυτά που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ κάνουμε κριτική στον Πρωθυπουργό, όχι τύπου κακός αποπληρώνει το χρέος όπως λέει το Πασόκ, τέτοια φουκαροσύνη από το Πασόκ έλεος. Εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση με φιλμάκια από το Σούνιο, τα οποία φιλμάκια θέλουν να επανασυστήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όσο και να επιχειρεί να επανασυστηθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας που τον ξέρουμε. Άρα αν πρέπει να μας πει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι να μας πει τι θέλει να κάνει. Το τι είναι, το τι ήταν και είναι, ξέρουμε τι είναι. Τέλος. Αυτό στο Ridley Scott να πάει, τι να πω, στον Nolan να πάει, να τους παραγγείλει ταινίες, ας πούμε. Πει Nolan, κάνε μου μια ταινία να δεις πώς επιστρέφω στην Ιθάκη, στην εξουσία. Να κάνει τον σύγχρονο Οδυσσέα να παίξουν μαζί με τον άλλον. Εκεί δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι αυτός ο Τσίπρας. Το ξέρουμε τώρα. Τι να κάνουμε, ξέρω, ενοχλότερα με αυτά που λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν αλλάζει ο Τσίπρας. Μου τηλεφώνησε, μου στείλατε πολλοί μηνύματα να μου πείτε τον Σίλα Σεραφείμ. Ο Σίλα Σεραφείμ στο καινούριο επεισόδιο που σχολιάζει τον Τσίπρα δεν είναι ακουστικό, δεν το καταλάβουμε. Πρέπει να το δείτε. liberal.gr και να βρείτε το τελευταίο σχόλιο βιντεοσκοπημένο του Σίλα Σεραφείμ. Σκέφτηκα να το βάλω. Εγώ σας ξέρετε ότι τον Σίλα Σεραφείμ τον αναπαράγω στην εκπομπή, αλλά αυτό το συγκεκριμένο που σχολιάζει το πρώτο βιντεάκι του Τσίπρα πρέπει να το δείτε. Δεν έχει νόημα να το, δεν θα καταλάβουμε κάτι ηχητικά. Δεύτερο τραγούδι. Sammy Davis Jr. Whether I'm right or whether I'm wrong. Και είμαι λοιπόν με τον Βασίλη Κοντογιανόπουλο και διπνήσαμε με την κυρία Μπακογιάννη που είχε συμπέσει εκείνη την ημέρα, εκείνο τον καιρό να είναι εκεί, αλλά τους αφηγούμε την ιστορία που μου συνέβη στο χωριό Λιθίνες. Γνωρίζετε το χωριό Λιθίνες? Δύσκολο, κομματάκι δύσκολο, εκτός και αν είστε τη Σιτία. Η Λιθίνες λοιπόν είναι ένα χωριό ανάμεσα στην Μακρύ Γυαλό και στην Σιτία. Παίρνεις το βουνίσιο δρόμο να πας στη Σιτία και θα σταματήσει, περνάς μέσα από τις Λιθίνες. Ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό. Προσκεκλημένος λοιπόν του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη, πάμε να πιούμε έναν καφέ στο μοναδικό ταβέρνα εστιατόριο, με συγχωρείτε, καφενείο, ταβέρνα, ξέρετε πώς είναι αυτά εκεί στα χωριά. Απιθανό, πολύ ωραίο, και μπαίνουμε λοιπόν σε μια αυλή μέσα, να πάμε σε ένα τραπέζι προς το βάδος αυλής. Στην είσοδο είναι μια παρέα μαυροπουκαμισάδων. Δεν έδωσα σημασία ούτε και εκείνη δώσανε, πέρασα από πίσω τους που πήγα να καθίσω. Περνάει καμιά ώρα, βλέπω γίνεται μια μικρή ένταση μεταξύ, ένταση δηλαδή υπάρχει μια αναστάτωση μεταξύ της συζύγου του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη και της ιδιοκτήτριας του καταστήματος, και σκάει στο τραπέζι ένα καραφάκι ρακί. Εγώ τώρα δεν πίνω ρακί, αλλά έρχεται ρακί κερασμένη, οπότε δεν το συζητούμε, με τέσσερα σφινάκια. Ποιος το κερνάει η παρέα των μαυροπουκαμισάδων που περάσαμε από την πλάτη τους, οι οποίοι κάνταν στην είσοδο του καφενείου, ταβερνοκαφενείου. Ξυκολομόρθιος. Να ευχαριστήσω φυσικά τον άνθρωπο ο οποίος μας κερνάει τη ρακή. Κάνουμε τη χαιρετούρα και μετά από 15 λεπτά νάτος μπροστά μου όρθιος ένας από την παρέα, ο οποίος μου λέει: είμαι ο Σπύρος Κάβαλος από τα Ζωνιανά και ήρθα να σε χαιρετήσω, γιατί τα έλεγες πολύ ωραία τότε που είχαμε την ιστορία, αυτήν την πικρή ιστορία, την τραγωδία δηλαδή, στα Ζωνιανά. Και αρχίζει και μου λέει την ιστορία της ζωής του. Εν πάση περιπτώσει, νιώθουμε ότι είμαστε από καιρό γνώριμοι, ο Σπύρος Κάβαλος, τον οποίον και τιμώ δημοσίως, και ο οποίος με προσκαλεί στα Ζωνιανά και του έχω δώσει υπόσχεση ότι ένα Σαββατοκύριακο θα πάω στα Ζωνιανά μετά της κυρίας σύζυγου μου, διότι είμαστε φιλοξενούμενοι του Σπύρου Κάβαλου. Γιατί όταν είπα στην Ντόρα Μπακογιάννη, ξέρεις, γνώρισα και ένα Σπύρο Κάβαλο, μου λέει: έναν, ο Σπύρος Κάβαλος. Οπότε έχω γνωρίσει τον Σπύρο Κάβαλο, που εγώ δεν γνωρίζω, δηλαδή δεν έχω ιδέα τι έχω γνωρίσει. Οπότε και τον ξάδελφό του, τον Μανώλη, είναι και ο Μανώλης εκεί, τα πάμε και με τον Μανώλη, τα πάμε και με τον Σπύρο, οπότε άρχισε να πίνω ρακή. Αστεία πράγματα, παρακαλώ, θα έχουμε διάλειμμα. Πρέπει να το βάλουμε τώρα. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, συνεχίζουμε τα τραγούδια και την αφήγηση και τα θέματά μας και το επόμενο ημίωρο. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη είμαι στον πρόλογο του προλόγου. Σιγά σιγά.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιασκάλας, θέτοντας σε κινδύνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Όχι, πότε θα μιλήσω και μετά πες το τραγούδι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη για την περίοδο 2026-2027. Υγεία να έχουμε, πρώτο Θεός. Ξεκινήσαμε σήμερα, πρωινό Δευτέρας 24 Αυγούστου, και εύχομαι προς όλους και όλες τα καλύτερα, τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μου επιφυλάσσετε με τα διαρκή μηνύματά σας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τους πρώτους που έχετε σήμερα στείλει εδώ την καλημέρα σας. Λοιπόν, πήγαμε μείνει, Ντίν Μάρτιν, παρακαλώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκο.

την γνωριμία μου με το χωριό, με ένα μικρό χωριό της Λιθίνες, ανάμεσα στην παραλία Μακρύ Γυαλός και Σιτίας, όπου γνώρισα κάποιους ανθρώπους από τα Ζωνιανά, τον Σπύρο Κάβαλο και τον ξάδερφό του τον Μανώλη, και έδωσα υπόσχεση καντή μου κυρία Ιουλία Σημαντήρα, μου λέει καλό από καλό καιρό, υγεία και χωρίς κακές εκπλήξεις. Πρώτα απ' όλα οι γνήσιοι άρχοντες κριτικοί διαπνέονται από τη Βυζαντινή και Βενετσιάνη και αρχοντιά με την οποία μπολιάστηκε η Μεγαλόνισος, α. Και β, όταν πάρεις σύνταξη και επιπροσθέτως γίνεις και παππούς στο εγγυόμαι, δεν θα σου φτάνουν 24 ώρες της ημέρας. Και συγχαρητήρια που αποκαθιστάς την τιμή της Κρήτης. Καλώς σε ξαναβρήκαμε, μας έλειψες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σημαντήρα. Αυτό το μας έλειψες μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μας έλειψες που μου λέγατε και στις διακοπές μας λείπεις. Τιμή πολύ μεγάλη, να σας πω την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πώς να το πω, και τιμή και μου δίνει και ένα επιπλέον αυτό μια ευθύνη ακόμη περισσότερη από αυτή που νιώθω, δηλαδή έτσι και λέω μόνος μου.

Έλεγα λοιπόν ότι ήμουν στις Λιθίνες και εκεί την ώρα διαβάζω τον Μινά στις 8 και 27 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει τι σύμπτωση, είμαι από Ηράκλειο και σε ακούω φανατικά. Τώρα ταξιδεύω προς Λιθίνες για δουλειά. Καλημέρες, καλή δύναμη. Να είσαι καλά Μινά μου, καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κάθε καλό εύχομαι. Και πώς θα περάσουμε τώρα στην πολιτική, αφού τα είπαμε τα των διακοπών. Θανάση μου, είσαι πάντα φίλος, σταθερός ο φίλος μου ο Θανάσης Βάλαρης από το Dry. Μου λείπουν τα καφενεία στην πλατεία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, μην ξαναβγάζω πάλι τον πόνο μου πρωί-πρωί, έτσι τη βόλτα που δεν μπορώ να κάνω από τον κύριο Στάθη, από τον Τακάπο και να κάνω μετά την Περατζάδο όλη για να... Πάω στο Dry. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Θανάσης, αλλιώς τα πρωινά χωρίς τη φωνή σου. Θανάση μου, έτσι με θα κλάψω τώρα όπου να είναι. Κατάλαβες λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάνο μου, καλώς βρεθήκαμε. Πού είναι ο Θάνος, κάτσε μισό λεπτό να πάω και στο X. Γιατί δεν σας προλαβαίνω. Μου λέει, πού είναι ο Θάνος μου. Πού είσαι ρε Θάνο. Καλημέρα Ηλία Βουτσά στη Χαλκίδα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντίλογε καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μου λέει, χαίρομαι ιδιαίτερα που πέρασες καλά στην Κρήτη. Μάλλον δεν γνώριζες ότι έχεις τους πιο φανατικούς φίλους εκεί. Δεν το ήξερα, όχι αγαπητέ Αντίλογε, δεν το ήξερα και το ζήσα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά με αυτό που γνώρισα. Ο φίλος μου Θάνος μου λέει, ακούγεσαι πλήρης και ωραία πλωμένος μέσα σου. Καλή αντοχή και ενέργεια. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως ήταν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, από την παραλία στο Αυλάκι Πόρτο Ράφτη, ο Θανάσης. Την καλημέρα μου στον φίλο Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Βάλαρης. Άστο, κάνει τον μπανάκι το πρωί. Ο Θανάσης είναι χειμερινός κολυβητής. Μπαίνει το πουλάκι μου το μήνα, το Γενάρη, σαν τον Παπαγιάννακο. Δεν γνωρίζεστε, δεν έχετε γνωριστεί με τον Θανάση Βάλαρη. Ναι, θα σας φέρω σε επαφή, γιατί είστε και οι δύο του ίδιου σπορ κτλ. Εγώ σας ζηλεύω βέβαια. Δυστυχώς δεν το έχω καταφέρει ακόμη αυτό να το μάθω. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Ανδρίτσος, σε ευχαριστώ πολύ Νίκο μου. Ευχαριστώ. Μιχάλη Μόσχο, ευχαριστώ. Φίλε Γιώργο Λεμόνη στο Όσλο, την καλημέρα μου. Στέφανε Παλάτζα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Αδελφέ Γιώργο Βάλβη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ξεμινάμε από τραγουδί. Δεν γίνεται. Τόνι Μπένετ, Lady Gaga, παρακαλώ πάρα πολύ. Τσικ του τσικ.

Είμαστε στο 2013, αν δεν κάνω λάθος, και η Lady Gaga τραγουδά με τον Tony Bennett, ο οποίος είναι, διαβαδίζει, έχει πει στην ένατη δεκαετία της ζωής του.

0: Γιατρέ μου Γιώργο Τσουκαλά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τους πνευμονολόγους, γιατρός ο κύριος Τσουκαλάς, χρόνια στο Σωτηρία Διευθυντής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Μιχάλη Μόσχο, θα έρθω μια μέρα και στοιχείο, θα τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλέξανδρε Δερβεντζόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Γιώργο Δρόσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης Γατζίδης, καλημέρα Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γιάννη Τριάντα φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και που είχα μείνει, ήμασταν στον Τόνι Μπένετ και την Lady Gaga. Λοιπόν, και πάω στο μήνυμα πολύ ωραίο του Άγγελου, για να πω λίγο στα πολιτικά. Μου λέει ο Άγγελος, μου γράφει ο Άγγελος στα portosalta.sky.gr μαζί με πολλούς άλλους, τον Γεράσιμο Μπάρκα, τον Στέλιο Σαρή, τον Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα Γιώργο μου, τον Γιάννη Σοφιανό, τον Ηλία Μπουρίκα, την Γεωργία Μπούα, τον Κώστα και τη Μέρη από το Λονδίνο, τον Αλέξανδρο Γαλάτη, τον κύριο Χρήστο Δούλου, την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Νίκο Εφρέμογλου, την Μέρη Βλαχιώτη, την κυρία Κουλατρακάτου, σας ευχαριστώ. Μου γράφει λοιπόν ο Άγγελος εξής, μου λέει: καλή επιστροφή, η ένθερμή σου υποδοχή σε όλη την Κρήτη δεν συνάδει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα στα social που σε παρουσιάζουν τσιράκι του κούλι, ανάλγη το κουλουπού, πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά που σου συνέβησαν. Άγγελέ μου, καλέ μου φίλε, που μου γράφεις πάντα και έτσι έχεις και την γλυκιά σου φροντίδα και, και το απλωμένο ενδιαφέρον σου. Θέλω να λες σε αυτούς που είναι εκεί στα social ότι τους έχω χεσμένους για αυτά που μου γράφουν. Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Και κάνω αμέσως, χρησιμοποιώ το ρήμα για να σας πω ότι θα συνεχίσουμε τον τόνο που ξέρουμε. Αυτός είναι ο Άρης. Λοιπόν, δεν θα το γυρίσουμε τώρα στα κομιλφό. Άλλο η λόγια, η όποια λόγια πλευρά, και άλλο και η καθημερινότητα. Πεις λοιπόν σε όλους αυτούς οι ηλίθιους οι οποίοι ξημερβραδιάζονται μέσα στα social ότι τους έχω γραμμένους και χεσμένους. Δεν είναι και πολλοί, και κάνουν απλώς φασαρία. Είναι διάφορα κνούταλα μαζεμένα, τα οποία νομίζουν ότι αποκτούν οντότητα. Όλοι αυτοί είναι μικροζηλιάριδες της φουκαροσύνης, οι οποίοι είναι ακριβώς ο φθόνος που τους κινητοποιεί. Δηλαδή, γιατί κάνεις εσύ αυτό που κάνεις και δεν το κάνω εγώ? Τόσο απλό. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει, αγαπητέ μου Άγγελε, ότι όπως το έχω δει, διαπιστώσει και αναλύσει το μυαλό μου. Σώτο μου, ο φίλος μας Σωτήρης Πουλόπουλος, του πρωταθλητή, στέλνει την καλημέρα του. Επέστρεψες άλλος Άρης, αναρωτιέμαι τι σου κάναμε για καλό. Τίποτα, μου λείψατε. Αυτό, Σώτο μου, παρότι με τον Σωτήρη τα είπαμε, βέβαια, και στη γιορτή του, εννοείται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πού γυρίσαμε, πού επιστρέψαμε? Εκεί που είτε, έτσι όπως τα αφήσαμε. Δηλαδή, ο μόνος σοβαρός στη διακυβέρνηση λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα πούμε και τα στραβά, εδώ είναι. Ήδη τα έχω πει στην τηλεόραση. Έστειλα το μήνυμά μου στο Μαξίμου για το πού απέτυχε το κράτος και θα σας πω πού έχει αποτύχει. Το κράτος υποδιοίκηση Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να βρω τίποτα σοβαρό σε αυτήν την ονομαζόμενη αντιπολίτευση, γιατί δεν ακούω θέσεις, προτάσεις. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δηλαδή, ο Τσίπρας τι μας λέει πέραν από τα βίντεο? Τίποτα. Έως τώρα δεν μας έχει πει κάτι. Πέραν το ότι κάνει ένα θεσμικό ατόπιμα. Το θεσμικό ατόπιμα ποιο είναι? Ότι εμφανίζεται στην ΔΕΘ. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ο μπαγαμποντάκος. Δεν είναι ακριβώς μπαγαμπόντης. Ο Τσίπρας συνεχίζει να είναι αυτός που ξέρουμε. Ένας μπαγαμποντάκος. Το να είναι κλεφτοκοτάδικο, το λέω με καλή διάθεση και το λέω σε δικούς του ανθρώπους που ξέρω τι μακούν, σε δικό του άνθρωπο, να πάνε το πει. Το ότι εμφανίζεται πρώτου πρωθυπουργού, ξεχάστε ότι είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, τη ΔΕΘ την εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός. Μπορεί να ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Αν πήγαινε ένας Μητσοτάκης, δεν λέγαμε ότι είσαι απατεωνάκος, δεν μπαγάσα. Το ίδιο λέμε και για τον Τσίπρα. Το ότι θα πάει να εμφανιστεί νωρίτερα από τον πρωθυπουργό, τον εκάστοτε πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, είναι κλεφτοκοτάδικο. Δεν ξέρω αν γίνεται, αν μπορούμε να συνεχθούμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, ρε παιδί μου, να είναι ο πιο χαρισματικός, γιατί διαβάζω άρθρα του τύπου χαρισματικός. Παιδιά, δεν μας κυβερνάει ο χαρισματικός, μας κυβερνάει ένας που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο ορθολογισμός λέει αυτό το πράγμα. Και μια που λέω για ορθολογισμό, δεν έχω πει τίποτα ακόμη για τις τρεις μεγάλες απώλειες που είχαμε. Θα μιλήσω για αυτές στις 9 το πρωί. Και να εκφράσω εδώ πολύ γρήγορα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στέλιου Ράμφου. Δεν μπόρεσα, ήμουν εκτός Ελλάδος, δεν μπόρεσα να παραβρεθώ να τους αποχαιρετήσω και τον Στέλιο Ράμφο και τον Στέφανο Μάνο. Με την οικογένεια, με την σύζυγο του Στέφανου Μάνο έχουν μιλήσει αρκετές φορές έως σήμερα. Με την σύζυγο του Στέλιου Ράμφου δεν μπόρεσα να μιλήσω, αλλά θα ήθελα να πάω να τους επισκεφθώ και να κάνω και ένα αφιέρωμα στις σαββατιάτικες εκπομπές. Υπάρχουν πολύ υλικό του Στέλιου Ράμφου στις συζητήσεις που κάναμε μαζί του και τα οποία θα γίνουν podcast, τα αναγγέλω ήδη, και για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά πρέπει να κάνουμε τα αφιερώματά μας και θα γίνουν αυτά και τα τρία στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Λοιπόν, πολιτικά λοιπόν δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα τα εξηγήσω τι δεν έχει αλλάξει. Με ένα Πασόκ, το οποίο Πασόκ, προσέξτε, το Πασόκ δείχνει, για να κάνει αντιπολίτευση, δείχνει σαν ότι δεν έχει καταλάβει το παραμικρό το οποίο συνέβη στα 16 χρόνια της ιστορίας της πρόσφατής μας. Η Ελλάδα χρεοκόπησε στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, δυστυχώς για μένα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν κατάλαβε τίποτα και κάναμε 8 χρόνια, επειδή είμαστε μίζεροι, ηλίθιοι, κατά βάση είμαστε ηλίθιοι. Κάναμε 8 χρόνια παίρνοντας και ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο των 100 δις που μας έφερε ο Τσίπρας για να βγούμε από τα μνημόνια. Ηλιθιώδη συμπεριφορά 100%. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το συζητήσουμε γιατί ήταν ηλιθιώδης. Για ένα πράγμα που θα το εφαρμόζαμε έτσι κι αλλιώς, αν το είχαμε εφαρμόσει τα 2 πρώτα χρόνια. Θα είχαμε τελειώσει από το να το έχουμε 8 χρόνια για να τους δοκιμάσουμε όλους, γιατί δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο μνημόνιο, ας πούμε, το πρώτο, δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο μνημόνιο το δεύτερο και περιμέναμε να έρθει το τρίτο, το αριστερό μνημόνιο, για να πούμε αχ, επιτέλους μια που το έφερε η αριστερά, γιατί έχουμε καημό να ζούμε κομμουνιστικά. Παρεπιπτόντως, ναι, άστο τώρα για άλλη ώρα, μην πω το άστο παρεπιπτόντως, λοιπόν, για άλλη στιγμή. Και φτάνει λοιπόν σήμερα το Πασόκ, μετά από τόσα που έχουν συμβεί, και λέει κακώς αποπληρώνει η κυβέρνηση το χρέος. Αυτό δεν μπορεί να το πει, δηλαδή πώς να το εξηγήσω τώρα, δεν νοείται κόμμα, υποτέ εγώ ας πούμε είμαι ακόμη στην αντίληψη ότι το Πασόκ είναι ένα σοβαρό κόμμα, ας πούμε, έχω μείνει σε αυτό, πιθανώς λάθος. Αλλά να λέει επισήμως το Πασόκ ότι κύριε, είσαστε εδώ, κάνετε σεζόν, ανοίγετε σεζόν, κύριε Μουνιέ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ, καθίστε, κύριε. Παιδιά, ο υπουργός, δεν ήξερα, κύριε υπουργέ, ότι την άλλη Δευτέρα θα έρθει, είναι προσκυνός, αλλά το θέλει την ώρα.
1: Για τις ευχές του υπολείπου καθέρους.
0: Καλά, φύγαμε από τη λογική, δόξα τω Θεώ. Έχουν γίνει αλλαγές στον Sky και φύγαμε από τη λογική, το πόσες φορές θα εμφανίζονται οι υπουργοί σε έναν ενημερωτικό σταθμό. Έλεος, μη μου ανοίγετε το πρωί-πρωί το στόμα μου τώρα. Άστο, καλά, ήρεμος είμαι. Εμείς εδώ είχαμε πάλι μπλοκάκι. Πόσες φορές. Είναι ενημερωτικό σταθμό και στον ενημερωτικό σταθμό θα γράφει κάποιο πόσες φορές θα βγουν οι υπουργοί. Μπορεί ο υπουργός να βγει σε όλες τις εκπομπές. Δεν κατάλαβα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπορώ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εγώ ήρθα πιο πολύ για να
0: βλέπω με σταυρωτά.
1: Το πορτοσαλτάκι μου άρεσε.
0: Πορτοσαλτάκι. Δεν γύρισα πορτοσαλτάκι.
1: Μου άρεσε πολύ. Έχω κι εγώ μεγάλη δυναμία στην Κρήτη. Ναι. Πάντα λέω ποιο είναι ο ορισμός του τοπικιστού. Ο ορισμός του τοπικιστού είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ο τόπος του είναι ομορφότερος από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή είμαστε πολύ ευλογημένη χώρα που έχουμε την Κρήτη. Και αν πας στα Ζωνιανά, θέλω να έρθω και εγώ που έχουν καλέσει και εμένα.
0: Ζωνιανά, είμαι. Θα το πω του Σπύρου Κάβαλου ότι. Δεν κάνω πλακά.
1: Το άκουσα, δεν
0: κάνω πλακά. Θα κατέβουμε ένα Σαββατοκύριακο αποκλειστικά για τα Ζωνιανά.
1: Θα έρθω και εγώ, θα γίνει. Μαζί,
0: θα πάμε. Τέλο, έκλεισε. Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, πώς πάμε.
1: Κάτσε να πω και κάτι κάτω, γιατί έχω την πρεμιέρα κάτω.
0: Ναι, πολύ
1: καλά. Όλα καλά.
0: Ποδαρικό. Κάντε ποδαρικό.
1: Ναι, ξεκινάμε τη νέα περίοδο καθοδόν προς εθνικές εκλογές με το ηθικών ακμεότατων.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Στάθη και εσάς, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι και η σύζυγό σας σας ευχαρίστησε και εξέφρασε την ευχαρίστησή της και η σύζυγό σας.
1: Οι εκπομπές αυτές για την ελληνική μυθολογία πέραν της συμμετοχής Ευγενίας.
0: Όχι, εκείνη το μισό δεν έχω τέτοια. Ναι. Εκείνη το οργάνωσε. Για να ξέρω, αυτοί οι καθηγητές που ήρθαν, η εκπομπή στην, δεν αναλύει η κυρία Μανολίδου τον Όμηρο. Έτσι. Τους μύθους και την Ιλιάδα και την Οδύσσια την αναλύουν εξέχοντες πέντε καθηγητές του ελληνικού, δημόσιου, κρατικού, δωρεάν πανεπιστημίου Έλληνες των φιλολογικών τμήματων. Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους οποίους εξασφάλισε ως επικοινωνία η κυρία Μανολίδου που διευθύνει την ελληνική αγωγή. Τελεία. Και παράγραφος. Και παύλα.
1: Λέω τώρα ότι πέραν αυτού όμως, δεν θέλω να μην ρίξω το λεπτό, ήταν η σύζυγός μου στην οργάνωση εκπομπής. Οι εκπομπές αυτές καθ' αυτές είναι καταπληκτικές. Δηλαδή, είναι εκπομπές που πρέπει να τις κρατήσεις στο αρχείο, να τις ακούσουν, παιδιά, να τις ακούσουν τα παιδιά σου. Να καταλάβουν την ελληνική μυθολογία γιατί είχε αξία. Ήταν δε η μία πιο ωραία από την άλλη. Δηλαδή, τι θα πούν τώρα στην επόμενη. Πάρα πολύ. Τώρα περιμένω να ακούσω την Οδύσσια. Τότε έχουν την Ιλιάδα και έχουν την Οδύσσια. Πάρα πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Δεν ευχαριστήσω και το Στάθη.
1: Αυτή η ιδέα να το κάνεις πολύ ωραία. Πολύ
0: ναι,
1: ωραία.
0: Ναι, ναι. Και το Στάθη που βοηθάει.
1: Ναι, ο Στάθης έκανε πολύ διαφήμιση. Δεν ναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, έχουν μια μανία με την Ευγενία. Με μένα έχουν μανία δηλαδή, αλλά τα σκάγει η Ευγενία. Βλέπει η Ακρίτα, α πούμε, θέλει να με βρει εμένα και βρει και βρει την Ευγενία. Πώς καλό. Αυτά εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή εγώ είμαι εχθρό με τον Τσίπρα. Οκ, πολιτικός. Έχω ποτέ μιλήσει την κυρία Περιστέρα. Ό,τι τελικά είναι η κυρία Περιστέρα. Τι με ενδιαφέρει, την κοινή δουλειά μου, την κυρία Περιστέρα.
0: Πάντως και η Τζολή όταν ήρθε, την υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Τσίπρας και καλώς την υποδέχθηκε τη γυναίκα. Το συζητώ στο Μαξίμου πάντως. Το λέω όλο αυτό για τον τόρο που έγινε για τη Μαντόνα. Η Μαντόνα έκανε μια δωρεάν. Φέτος η Ελλάδα, δηλαδή αν πλημμύρισε φέτος, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια.
1: Η Ελλάδα είναι μια χώρα τουρισμού. Η τουριστική μεροδιομηχανία είναι το 20% του ΑΕΠ μας. Άρα ο τουρισμός, καλός, κακός, συμφωνείς, διαφωνείς, το θέμα είναι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ το δημόσιο ελληνικό συμφέρον. Γιατί από την πορεία του εξαρτώνται τα έσοδα του κράτους, άρα η πορεία της οικονομίας, της κοινωνίας, της χώρας. Το ότι η παρουσία της Μαντόνα στην Ελλάδα και κυρίως ο τρόπος που το έκανε η ίδια, δεν είναι ότι ήρθε μία ταξιδιώτησα, πέρασε πέντε μέρες ωραία και έφυγε.
0: Κρύφτηκε, ας πούμε, και
1: όχι.
0: Πήγε. Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η ανάρτητα την Batman που έκανε, που είχαν εκατομμύρια προβολές και εκατομμύρια shares. Δηλαδή, αν δεις πόσοι λογαριασμοί χριστιανικοί που ο καθένας είχε από κάτω ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια followers, ο καθένας από αυτούς. Που βάλαν την Πάτμο με τη Μαντόνα.
0: Και το μοναστήρι.
1: Το μοναστήρι. Αυτό δεν πληρώνεται.
0: Με τίποτα.
1: Πότε
0: δεν το πληρώνεται.
1: Το πληρώνεται τώρα. Ναι. Λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Είναι μεγάλο πράγμα. Τότε εφήγει η κυρία Κρήτα και σαν βρίζει το Μητσοτάκι γιατί είπε μπράβο στη Μαντόνα που έκανε την διαφήμιση για τη χώρα. Αυτά. Εμένα αυτά να με κάνουν. Και λέω, ρε παιδάκι μου, από τι έχουμε απαλλάξει τη χώρα. Απαλλάξαμε τη χώρα από αυτού του ανθρώπου.
0: Ναι. Είστε βέβαιο ότι έχει απαλλαγεί η χώρα.
1: Για 8 χρόνια τώρα που κυβερνήσαμε την απαλλάξαμε. Για το μέλλον θα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό.
0: Σωστά. Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο αφεντικό.
1: Ο λαό είναι μεγάλο αφεντικό. Εδώ στον τόπο, άκου ένα ωραίο για να φύγω. Ναι.
0: Όχι, έχω θέμα.
1: Είδαμε φέτο με την Ευγενία και τα παιδιά στην Επίδαυρο, Πέρσες του Ισχύλου. Εκεί στους Πέρσες έχει ένα χωρίο καταπληκτικό που ρωτάει η σύζυγος του, η άτοσα του Πέρση Βασιλέως, ποιος κυβερνά την Αθήνα, ποιος είναι ο κυβερνήτης. Και λέει, δεν υπάρχει λέει κυβερνήτης, εκεί κυβερνάει ο λαός. Που εκείνη την εποχή ήταν συγκλονιστικό, αδιανόητο. Δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό. Και λέει, πώς κυβερνάει ο λαός. Λέει, ναι, λέει, κυβερνάει ο λαός. Αυτό είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα κυβερνάει ο λαός. Τέρμα.
0: Ναι. Την οργάνωση BDS την έχετε ακούσει, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ.
1: Για πρώτα σε άλλα, ακούστε.
0: Παρακαλώ. Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είναι μια διεθνής οργάνωση αυτή η BDS.
1: Αυτό που συνέβη αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Με όλους αυτούς τους ακροαριστερούς ζεμπεσκέδες αντισημίτες. Και δυστυχώς η αποτυχία του κράτους μας να προστατεύσει τους Ισραηλινούς επισκέπτες της χώρας είναι φοβερά ντροπιαστικό. Είναι φοβερά ντροπιαστικό σε ηθικό επίπεδο, αλλά είναι και πάρα πολύ βλαπτικό για τα εθνικά μας συμφέροντα. Στον αντίποδο αυτό που λέγαμε πριν, εάν η Μαντόνα ωφέλησε πάρα πολύ την τουριστική μηχανία, η εικόνα της Σύρου και των άλλων περιοχών με τις διαδηλώσεις και τις φασαρίες και τους αποκλεισμούς των λιμένων.
0: Ναι. Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αλλά εδώ απουσίασε το κράτος, κύριε. Εγώ σας έχω εδώ τώρα ως εκπρόσωπο του. Διηγείτε το κράτος, κύριε Γεωργιάδη. Με αυτή την έννοια.
1: Η ενημέρωση του έγινε ακριβώς. Να είμαι ειλικρινής.

0: Ναι.
1: Έχουμε υπουργικό συμβούλιο σήμερα. Σίγουρα θα ενημερωθούμε από τον αρμόδιο υπουργό.
0: Θέλω,
1: έχω εξαιρετικά καλή γνώμη.
0: Εγώ ρώτησα το πρωί μέσω τηλεοράσεως τον Μαξίμου και τον κύριο Πρωθυπουργό, εάν το κράτος μας, ως οντότητα, το ελληνικό κράτος, σκέπτεται να αντιμετωπίσει την οργάνωση BDS του ελληνικού παράρτημα, να μάθουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Η οργάνωση BDS είναι μια παγκόσμια οργάνωση που λέει θέλει να ματαιώσει οποιαδήποτε επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων σε οποιοδήποτε κράτος. Μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος έχει κάποιο σκοπό να αντιμετωπίσει την BDS ή είναι όλα ανεξέλεγκτα?
1: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφήσουμε ως κυβέρνηση και για όσο ελληνικός λαός επιλέγει να είμαστε κυβέρνησή του καμία τέτοιου τύπου οργάνωση να βλάψει τη σχέση μας με το Ισραήλ. Η σχέση μας με το Ισραήλ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι τεράστιο ζήτημα εθνικού συμφέροντος. Τα γεγονότα στη Συρία τα πρόσφατα. Θυμάσαι εκεί που η Τουρκία ξαφνικά πήγε να βρεθεί καβάλα συμφωνία τη Μέκα.
0: Βομβάρδισαν
1: μία μπουνιά στο πρόσωπο και. Και ηρεμήσαν οι
0: Τούρκοι. Και υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μισό λεπτό, μια που το λέτε αυτό, θα συζητήσω σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Υπάρχει και ένα θέμα αν τα τουρκικά ραντάρ έπιασαν την κίνηση των αεροπλάνων.
1: Είναι τελείως προφανές ότι έφτασαν τα F-35-70 χιλιόμετρα τουρκικά σύνορα. Η τουρκική αεράμυνα δεν πήρε είδηση. Μείναν πάνω από 2-3 ώρες στον αέρα περιμένοντας την τουρκική αντίδραση. Δεν υπήρξε. Θα μπορούσα να πει κάποιος ότι δεν υπήρξε γιατί οι Τούρκοι απλώς δεν ήθελαν να συγκρουστούν με τους Εβραίους. Υπάρχει και αυτή
0: η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία,
0: σωστά.
1: Δεν λέω όχι, γιατί οι Εβραίοι δεν έχουν, οι Ισραηλοί δεν έχουν, δεν είναι δειλοί, δεν είναι, πώς πω, άνθρωποι που το βάζουν στα πόδια. Είναι να μπορούν να αποδείξουν ότι αν θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα, το κάνουμε μέχρι τέλους.
0: Βέβαια, ξέρετε τι λένε τώρα και θα φύγετε πολύ γρήγορα. Λένε ότι η Ελλάδα κάνει αυτή τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ τη στιγμή που το Ισραήλ είναι στη χειρότερη στιγμή του, απομονωμένο διεθνώς. Και ότι η Ελλάδα και αυτή απομονώνεται. Ναι. Είναι η κριτική που δεν έχει την κυβέρνηση.
1: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα οικοδόμησε αυτή τη σχέση εδώ και μια πάνω από 15 χρόνια. Την ξεκίνησε τη σχέση αυτή ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Σωστά, Παπανδρέου. Τη συνέχισε,
1: συνέχισε ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς,
1: τη συνέχισε ο Τσίπρας και τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που διαδοχικές κυβερνήσεις, διαδοχικά κόμματα, διαδοχικής ιδεολογικής προέλευσης ακολούσαν την ίδια πολιτική και ευτυχώς. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που το λέω ως θετικό, ως καλό. Άρα εμείς έχουμε επιλέξει αυτή τη στρατηγική μας σχέση, η οποία νομίζω ότι όπως εξελίσσεται, ειδικά ο χάρτης της περιοχής μας, είναι και μονόδρομος για τη χώρα. Δηλαδή, αν φαντάσου τώρα να μην είχαμε αυτή τη στιγμή το Ισραήλ.
0: Σας συγχαίρω για το κομψό κοστούμι που φοράτε. Έχετε αλλάξει πολύ στυλ τελευταία. Το αμαρικετό κουμπά είναι εξαιρετικά.
1: Είδες, όλα τα πρώτα προσέγγιζα. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο, γι' αυτό έχω
0: Μπράβο, ωραία, πολύ ωραία.
1: Και είναι το πρώτο υπουργικό συμβούλιο.
0: Θα πάτε με τα γελιά σας στο υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν χρειάζεται να καταγραφεί στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά επειδή τώρα έχω τη νέα ιστορία, κάτι νομικό, εκεί μου λένε κάτι νομικές μπουρδες στο ΣΕΚ, αλλά γελάγω, θα μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, είναι τελείως προφανές ότι επιτρέπεται η καταγραφή σε δημόσια συνάθρηση. Όσο μόνο και άλλες κάμερες και όλοι ξέρουν ότι όλοι καταγράφουμε όλους. Οπότε, ναι. Όταν θα πάω σε.
0: Είναι ωραία γελιά πάντω.
1: Είναι ωραία γελιά. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ όμορφη γελιά. Συγχωρείς ζήτηση.
0: Λοιπόν, την άλλη
1: Δευτέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Χάρηκα πολύ και ευχαριστώ πολύ για το ποδαρικό σας. Να είστε καλά. Πορτοσαλτάκης, ναι. Ο υπουργός κατεβαίνει να κάνει άλλο ποδαρικό μεγάλο στην τηλεόραση στο δίδυμο Πιταρά. Οικονόμου Πιταρά. Εμείς κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Είχα μείνει στο Πασόκ και στο δεν μπορώ να καταλάβω πώς το Πασόκ, που το εγώ ακόμη το θεωρώ σοβαρό κόμμα, λέει ότι είναι λάθος η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Να το πούν οι άλλοι, ούτε καν με ενδιαφέρουν τις αντιπολίτευσες, ούτε καν, ούτε τους δίνω σημασία. Αλλά το λέει το Πασόκ. Περιμένω να μας πει ο Τσίπρας τι ακριβώς λέει. Καλώς το αποπληρώνουμε ή κακώς το αποπληρώνουμε. Δεν το έχω συγκρατήσει αυτό. Θα τη βρω, φαντάζομαι, τη θέση του κάποια ώρα. Λοιπόν. Εννοείται ότι θα πέσουμε έξω στον χρόνο, δεν το συζητούμε, για να γίνει το ποδαρικό το σωστό. Και συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα με Φέδωνα Καριωσιφίδη σε πρώτη φάση και Κωνσταντίνο Φίλη αμέσως μετά. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
6: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Πέλα FM.
11: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
12: Sky 100,3.
13: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Σε κλειοκάψωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς. Σε πολλές μέρες στα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στην χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση επίσης κινητοποίησης τίθενται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 μέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι στον Δήμο Μάνδρας οι δηλίες ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν να επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Με μια ευρεία ατζέντα, συνεδρίαζε σήμερα στις 10.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση τις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Bar στην Πούντα στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διάπασόν. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιάς Σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία μια για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία ολοκληρώθηκε από τους αστυνομικούς της τροχιάς και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικό. Ο ίδιος δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,3% υποχωρεί η τιμή του Brent σε 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,4% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Financial Times, αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ ιτσίδες στις ΗΠΑ. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ήπιου κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν εχθές τα αποτελέσματα: Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ήθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά ήθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασία αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελώδεις βορειάδες.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια κύριε Γιαννιέρη, μπράβο σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας για την περίοδο 2026-2027 ραδιοφωνική μας συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα πρώτο Θεός με το καλό, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είστε σε διακοπές και καλά κάνετε. Είναι από τις ωραιότερες, είναι οι 2-3 υπέροχες εβδομάδες για μας που ζούμε στην Αθήνα. Η εβδομάδα του 15 Αυγούστου και οι επόμενες αμέσως δύο. Εκεί στα μέσα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου αρχίζει το δράμα της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, είτε αυτά που έρχονται τηλεφωνικώς, αυτά που έρχονται μέσω της πλατφόρμας 1003, μέσω του portosalta.sky.gr και μέσω του X. Τώρα στην ηλεκτρονική μας επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορώ να πω ότι με αφήσατε μόνο μου, δεν ένιωσα καθόλου μόνος τις τελευταίες 4 εβδομάδες που απουσίασα, σας είχα, σας διάβαζα, μου μιλούσατε, σε κάπους απαντούσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω κάνει κάποιες αναφορές σε φίλους και φίλες που μου έχετε τηλεφωνήσει, αλλά που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας, άλλα τα ανέφερα, άλλα δεν τα πρόλαβα. Θα προσπαθήσω έτσι μέσα στη διάρκεια της ώρας να σταθώ στις ευχές και τις υποδοχές. Πάμε παρακαλώ, το πρώτο μας τραγούδι.

Ο Βασίλης Τσαούσης μου γράφει τα εξής. Άρη, είμαι στο δρόμο. Η ώρα είναι 9 παρατρία πρώτα λεπτά όταν στέλνει το μήνυμά του. Δεν μπορώ να γράψω πολλά τώρα. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Το κτηματολόγιο. Έχουν γίνει τραγικά λάθη. Θα χάσουν περιουσίες οι άνθρωποι. Κάλεσε τον Υπουργό να δώσει εξηγήσεις. Θα χαθούν περιουσίες. Μην τζιμπήσεις άμα σου πει ότι υπάρχει δυνατότητα για ενστάσεις. Ουδής διευθυντής κτηματολογίου θα αναλάβει ευθύνες. Θα σου γράψω αύριο τεράστιο θέμα. Βασίλη Τσαούσης, περιμένω αγαπητέ μου Βασίλη, χωρίς πολλά, με κουκίδες παρακαλώ πάρα πολύ. Πού είναι η ενστάση σου, πού είναι το πρόβλημα, για να μπορέσω να καλέσω τον Υπουργό, για να έχω ύλη μπροστά μου να καλέσω τον Υπουργό να απαντήσεις τα ερωτήματα που μου θέτεις. Παρακαλώ, μη μου αναλύεις κάθε παράμετρο, βάλε μου απλώς πολλές κουκίδες με όλες τις παραμέτρους που θέλεις να επισημάνω.

0: Συνοπτικά το που βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, για εσάς που είσαστε τώρα στην συντροφιά μας. Είπα και νωρίτερα ότι είχα την ευκαιρία στις φετινές μου διακοπές να επισκεφτώ την Κρήτη για 4 ημέρες. Ήταν για μένα γεγονός, ένα από τα γεγονότα της ζωής μου, πολύ σημαντικό, το οποίο μου έτυχε, και ήταν η υποδοχή που, με την οποία έγινα αποδεκτός στην Κρήτη, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είπα λοιπόν και νωρίς το πρωί ότι Πορτοσάλτε πήγα, Πορτοσαλτάκης επέστρεψα, έτσι για να σας βάλω στο κλίμα των διακοπών που τελείωσαν, και τώρα ξεκινάμε τη δουλειά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια περιγραφή των δεδομένων που έχουμε. Τα δεδομένα δεν άλλαξαν, φίλες και φίλοι, τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, θα περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αφήσαμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία έχει την υποστήριξη ενός πρωθυπουργού, για την ακρίβεια, ενός 30% σε εκτίμηση ψήφου, μεταξύ αυτών των 40 που τον ψήφισαν το 2023. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος επιμένει ότι είναι θεσμικός και θέλει να κάνει τις εκλογές στον χρόνο που πρέπει να τις κάνει, δηλαδή όταν τελειώσει, ολοκληρωθεί η θητεία της δεύτερης τετραετίας. Αυτό δεν μας έχει ξανατύχει, να έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος να επιμένει θεσμικά, να αρνείται τις εισηγήσεις που του λένε κάνε τώρα εκλογές. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Η εμπειρία μας ως πολίτες είναι ότι εμείς είχαμε πάντα πρωθυπουργούς που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση που τους βόλευε. Αυτό έτσι δεν μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε υπέρυξ των 60 ή και οι 70 άριδες. Μεγαλώσαμε με πρωθυπουργούς που λέγανε τώρα που είναι ευκαιρία, πάμε να τα αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μην κάνω αναδρομή ιστορική. Θα πετύχουμε πολλές τέτοιες ημερομηνίες εκλογών που έγιναν ακριβώς σε αυτήν την ιδεολογική αντίληψη. Μάλλον σε έναν τέτοιο τακτικισμό, θα έλεγα. Τώρα τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο οποίος πρωθυπουργός Μητσοτάκης βάζει και κάτι άλλο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο και θα το καταλάβετε στην συζήτηση που θα κάνω με τον που θα μας δώσει τα τεχνικά στοιχεία, τα δεδομένα δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι θέλει να κάνει εκλογές χωρίς να εκμεταλλευτεί το εθνικό θέμα, μια πιθανή εμπλοκή με την Τουρκία, να χρησιμοποιήσει το εθνικό θέμα με την Τουρκία για να κάνει εκλογές, διότι θεωρεί, και πολύ σωστή αυτή είναι η στάση ενός ανθρώπου σοβαρού πρωθυπουργού, είναι ότι δεν μπορείς να παίζεις με τα εθνικά θέματα και να κάνεις εκλογές, ό,τι πιο χειρότερο δηλαδή. Αλλά μπορεί αυτό κάποιος να μου πει ότι είναι και μια σκέψη υστερόβουλη, που λέει ότι ακριβώς γιατί έχει απέναντί του έναν Αντώνη Σαμαρά που του επισημαίνει, και μια αντιπολίτευση που του επισημαίνουν ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν πόντους στην Τουρκία. Αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια πρωθυπουργό που να ήθελε ανήσυχα νερά. Καλά το λέει ο Ζαχαρία Ζούπη σήμερα. Και κανέναν πρωθυπουργό τα τελευταία 25-30 χρόνια που να έκανε πολιτική να πάει να καρπαζώσει τον Ερντογάν, ας πούμε, ή τους προκατόχους του Ερντογάν. Δεν έχω δει, που δεν έγινε. Άρα και αυτοί που κάνουν σήμερα κριτική στο Μητσοτάκη, για να μείνω στο ίδιο σημείο και να προχωρήσω, δηλαδή για να μείνω στην πολιτική και να πάμε παρακάτω, είναι ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως προς την κριτική στο Μητσοτάκη, που είδαμε και όλο αυτό το μήνα, όσο υπήρχε πολιτική, ήταν όχι η πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα ούτε από τον Νίκο Ανδουλάκη, δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε απλώς μία πρόταση που λέει βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη, δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη. Αλλά ωραία, δεν τον θέλουμε τον Μητσοτάκη, τον βαρεθήκαμε. Ποιος και με ποια πρόταση και γιατί? Αυτό δεν απαντάτε. Είμαστε στο γενικώς βαρεθήκαμε τον Μητσοτάκη. Σε αυτό όμως δεν συμφωνεί ένα 30% που είναι η εκτίμηση την οποία κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει ένα κοινό που κοντά στο 30% που επιμένει στον Μητσοτάκη, για να δούμε αν το υπόλοιπο 10% από το 40 του 23 και δεν το αναγάγωστο πως το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά κυρίως το 60-40 που για μένα είναι τα διακριτά κομμάτια της κοινωνίας, εάν αυτό το 40% της κοινωνίας, αυτό το 10 που απομένει, θα υποστηρίξει με την ψήφο του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι όλοι θα περιμένουν να ακούσουν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, να ακούσουν και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και έλεγα προηγουμένως και το κλείνω, ότι είναι θεσμικό ατόπιμα το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάει να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη προτού εγκαινιάσει την έκθεση ο Πρωθυπουργός, όπως είναι το θεσμικό εδώ πατοπαράδοτο τα τελευταία 50 χρόνια. Την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την εγκαινιάζει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, όχι ο Μητσοτάκης, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και προσπαθεί τώρα Αλέξης Τσίπρας να τουρπώσει πριν και μετά, για να πει ότι ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη χωρίς πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, αλλά ανεβαίνει πρώτος να πει τι, να χωθεί εκεί και να πει ήρθα, για να κάνει κριτική πριν και μετά στο Μητσοτάκη. Χαζοπράγματα θα τα έλεγα, και μπορώ να τα υποστηρίξω και μπροστά του, να σας πω ότι θα το έλεγα: Πρόεδρε, θέλεις να επιστρέψεις και να δείξεις ότι είσαι σοβαρός. Αυτά που κάνεις δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σταματώ σε αυτό. Άρα, πολιτικά δεν έχω δει τίποτα καινούριο. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω ακούσει προτάσεις κανενός, μα κανενός. Το μόνο που κάνουν είναι να λένε δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη, αλλά αυτό δεν αποτελεί πολιτική θέση. Το δεν θέλω άλλο Μητσοτάκη δεν είναι πολιτική. Δεν είναι καν πολιτική. Είναι, ούτε καφενείο δεν είναι. Δηλαδή, στο καφενείο συζητώνται σοβαρότερα πράγματα. Άρα, να μας πούν ποιες είναι, δηλαδή θέλω να μας πούν το Πασόκ και ο Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς τι θέλουν, τι θα κάνουν εκείνοι με την Τουρκία. Θέλουν να κάνουν πόλεμο, θέλουν να πάνε να σκαμπυλίζουν τον Ερντογάν, θέλουν να τους στέλνουμε τα αεροπλάνα μας κάθε μέρα και να στριβογυρίζουν πάνω από την Κωνσταντινούπολη, θέλουν να στέλνουμε τα αεροπλάνα μας και να κυματίζει η ελληνική σημαία στο Βόσπορο. Τι θέλουν να κάνουν με την Τουρκία, να μας πούν. Γιατί το ότι έκανε τα ήρεμα νερά ο Μητσοτάκης, τα ήρεμα νερά τα έκανε ο Μητσοτάκης, και στο ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα εξοπλιστήκε, η Ελλάδα έκανε αμυντική, έκανε συμφωνία με την Κύπρο και το Ισραήλ, κάτι που έχει ενοχλήσει σφοδρότατα την Τουρκία. Η Ελλάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα των ήρεμων νερών προχώρησε τη συμφωνία με τη Σεύρον. Έκανε πολλά πράγματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να πεις σήμερα ότι ασκώ κριτική επί της διεθνούς πολιτικής, της εφαρμοζόμενης πολιτικής στα εξωτερικά θέματα στον Μητσοτάκη, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λάθος ορθολογικά. Τώρα, να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν μπορεί να τη θασέψει στην αγορά, δεν μπορεί να κάνει εκείνο, δεν μπορεί να κάνει το άλλο, το καταλαβαίνω, να την κάνουμε την κριτική. Αλλά στην εξωτερική πολιτική, το να πας να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, συγγνώμη, αλλά δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρό. Είναι κάτι άλλο το οποίο εκφράζει ένα άλλο κομμάτι μιας αντιπολίτευσης. Ωραία. Κάτι που θα έλεγε μεθαύριο και ο Κασιδιάρης που περιμένει να βγει από την φυλακή και να κάνει κόμμα, ας πούμε, και να πει ότι τα τουρκοφαγικά πάμε να φάμε τους Τούρκους. Αλλά αυτά τα λένε κάτι ακροδεξί της κακιάς ώρας, πρώην δολοφόνοι, οι οποίοι εξέτησαν ποινή, δηλαδή, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσιφίδης, διότι συνέβησαν δύο περιστατικά. Πρώτα απ' όλα η σύγκρουση και η συντριβή του ελικοπτέρου του πυροσβεστικού. Δεύτερον, ενός άλλου ελικοπτέρου που είχε τουριστική πτήση, δηλαδή εξυπηρετούσε τουρισμό. Δύο γεγονότα τα οποία κατά την άποψή μου είναι θέμα για έναν τόπο όπως η Ελλάδα, που θέλει να πουλήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες τουρισμού, ένα, για μια Ελλάδα που επίσης προσπαθεί να κατασβέσει τις πυρκαγιές της. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα Άρη,
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Φέδωνα. Εσύ ήσουν στις επάλξεις, σε παρακολουθούσα και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Τι έχει προκύψει, τι λέει ο ΔΕΑΣΑΜ, εδώ ΑΣΑΜ, αν έχουν προχωρήσει οι έρευνες, σε τι κατατείνει το σκέλος σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ήταν πρόβλημα από τη βάση που δεν μπορούσε να συντονίσει τα ελικόπτερα, πάνω δεν υπήρχε επικοινωνία, τι συνέβη.
1: Εδώ πέρα να σου αποκαλύψω κάτι. Ο ΔΕΑΣΑΜ δεν διερευνά την περίπτωση των πυροσβεστικών, τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
0: Γιατί?
1: Και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει ένα κενό νόμο, όπως αποδεικνύεται, από τη συγκρότηση του ΕΟΔΑΣΑΜ όταν άλλαξε από την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών και έγινε ΕΟΔΑΣΑΜ. Βέβαια υπήρχε και κατά την περίπτωση εκείνη της ανεξάρτητης αρχής και ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο που ιδρύθηκε ο ΕΟΔΑΣΑΜ δεν μπορεί να ασχοληθεί παρά μόνο με περιστατικά που αφορούν την πολιτική παύλα εμπορική αεροπορία. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, όπως και ένα άλλο συμβάν που είχε υπάρξει.
0: Κάτσε, ΕΟΔΑΣΑΜ. Διερευνά αν όμοιγέννητο γίνουν, υπάρξει θέμα στις εμπορικές πτήσεις. Αυτό.
1: Διερευνά, για παράδειγμα, την περίπτωση της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο, μάλιστα. Δεν μπαίνει στο. Το άλλο είναι στρατιωτικό σκέλος, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα
1: μας. Δεν είναι στρατιωτικό σκέλος, διότι αν ήταν στρατιωτικό σκέλος, θα το διερευνούσε η αρμόδια υπηρεσία που έχει η πολεμική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό εν μέρη και η αεροπορία στρατού. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα κενό.
0: Κενό. Πάμε στο κενό, λοιπόν. Μάλιστα.
1: Πρέπει να διευκρινιστεί. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα έρχονται στην Ελλάδα με ένα ειδικό καθεστώς. Ειδικών εφαρμογών. Και πέφτει ακριβώς ενδιάμεσα.
0: Άρα πρέπει να γίνει νόμος για το ποιος διερευνά αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί νομίζω είναι επινοικιάσεις είναι αυτά τα ελικόπτερα, έτσι, από εταιρείες.
1: Είναι μισθώσεις. Είναι μισθώσεις οι οποίες γίνονται μέσω ενός νατοϊκού οργανισμού για διαφάνεια. Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα στο κενό?
0: Πήγαμε για διαφάνεια μισό λεπτό τώρα, γιατί μου ανοίγει το ένα θέμα μέσα στο άλλο. Κουτάκια μου ανοίγει τώρα.
1: Ναι,
0: το ξέρω. Πήγαμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Διασφαλίστηκε η διαφάνεια με την εταιρεία αυτή του λογαριασμού του ΝΑΤΟ που γίνεται αυτές οι ενοικιάσεις.
1: Οι μισθώσεις. Ναι. Αναθέτουμε σε αυτή την εταιρεία την ανάγκη. Λέμε τι λεφτά έχουμε. Και αυτοί, μάλλον τι θέλουμε βασικά, γιατί τι λεφτά δεν είναι ακριβώς καθορισμένα και οι συγκεκριμένοι κάνουν, ας το πω, τον δικό τους διαγωνισμό και ανατίθενται. Και μάλιστα τώρα δεν αναθέτουμε κάθε χρόνο όπως αναθέταμε παλιά, αλλά υπάρχουν πολυετή συμβόλαια. Ένας λόγος είναι για να δεσμεύσουμε κάποιες από τις εταιρείες. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Για παράδειγμα, τα Ericsson, αυτά τα πολύ μεγάλα ελικόπτερα, τα οποία μισθώνουμε κάθε χρόνο, είναι είδος ανεπάρκεια, δηλαδή υπάρχουν 13-14 σε όλο τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μισθωμένα τα 8.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα έχουμε και το χρόνο και το παραχρόνο και να μην έρθει κάποια άλλη χώρα και τα δεσμεύσει, μπαίνουμε σε αυτό το.
0: Αυτό είναι χρήσιμο που λες, γιατί στο μεταξύ η κοινωνία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ακούει άλλους πολιτικούς αρχηγούς που λένε δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Έχουμε και παραέχουμε. Από ό,τι
1: έχουμε και παραέχουμε. Και ίσως περισσότερα.
0: Γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έλεγε κακώς πήραμε τα Ραφάλ και πάμε για τα F-35, εδώ δεν έχουμε Καναντέρ.
1: Καναντέρ τα έχουμε παραγγείλει. Θα βρούνε κάποια στιγμή.
0: Ναι. Έχουμε 80 αεροπλάνα νοικιάζουμε το χρόνο.
1: Ξεκινήσαμε με 87 φέτος.
0: 87. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Τόσα είχαμε περίπου και πέρσι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη διαφορά. Τα 3-4 τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Αλλά για να ξαναγυρίσω τώρα στο πρόβλημα της διερεύνησης, για να καλυφθεί το κενό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σήκωσε το χέρι και είπε θα κάνουμε εμείς τη διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μπορεί να διερευνά αστυνομία και εισαγγελέας για ασφάλεια πτήσεων. Έχουν διαφορετικό στόχο αυτές οι διερευνήσεις, γιατί υπάρχει και εισαγγελική έρευνα. Η εισαγγελική έρευνα αυτεπάγγελτα διερευνά την απώλεια ζωής. Γιατί έγινε και πώς έγινε. Δεν διερευνά την ασφάλεια πτήσεων. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ που θα έπρεπε να τη διερευνήσει στην προκειμένη περίπτωση δανείζει κάποιους από τους τεχνικούς συμβούλους, αλλά δεν λαμβάνει μέρος. Για να γίνει κατανοητό, θα εκμεταλλευτώ το χρόνο και θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από περίπου ένα μήνα είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Αεροπλάνο της Ryanair απογειώθηκε, σπάει το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός
0: επιβάτη.
1: Εκεί αυτό υπάρχει, το εισαγγελέας αναθέτει στο αστυνομικό τμήμα του αερολιμένα Θεσσαλονίκης να διερευνήσει τον τραυματισμό. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έκαναν αυτό που ορίζει, ας το πω, το δικό τους πρωτόκολλο, διόρισαν έναν τεχνικό σύμβουλο. Ο τεχνικός σύμβουλος πιστοποίησε ότι έσπασε το παράθυρο και γι' αυτό τραυματίστηκε ο επιβάτης. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση? Το παράθυρο έσπασε διότι ο κινητήρας έπασε μια σοβαρή βλάβη. Αποκολλήθηκε ένα πτερύγιο το οποίο ναι μεν δεν χτύπησε το αεροπλάνο, αλλά δημιούργησε, υπήρξε δευτερογενής πηγή συντριμιών, και αυτά τα συντρίμια προκάλεσαν το πρόβλημα. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα? Ότι ήρθαν οι Αμερικανοί, που ήταν και οι αρμόδιοι για να το συναρμόδιοι για να το διερευνήσουν, διότι ο Βάσαμ είπε ότι εμείς δεν μπορούμε για λόγους κόστους, για λόγους περίπλοκης διαδικασίας, και στο προκαταρκτικό πόρισμα κατέληξαν ότι έσπασε αυτό το πτερύγιο χωρίς προφανή λόγο αυτή τη στιγμή, παρόλο που είχαν γίνει έλεγχοι. Γιατί μας ενδιαφέρει ασφάλεια πτήσεων, έτσι? Διότι τέτοιοι, υπάρχουν περίπου 25.000 κινητήρες οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε περίπου 12.500-13.000 ομοιότυπα αεροπλάνα και πετάνε καθημερινά. Αυτό είναι η διερεύνηση. Η εισαγγελική έρευνα κατέληξε κάπου. Αλλά η ασφάλεια πτήσεων θα πάρει 1,5 χρόνο για να βγει το πόρισμα, και διερευνούμε για αυτό το στόχο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα και για τα ελικόπτερα. Θα βρεθεί όχι ποιος ευθύνεται, αλλά όχι η πραγματική αιτία για την περίπτωση της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο λάθος και να μην ξέρει ο προπορευόμενος, μάλλον να μην ξέρει ο προπορευόμενος ότι πίσω του έρχεται ένας άλλος, και να μην ξέρει ο άλλος που έρχεται από πίσω ότι έχει προπορευόμενο.
1: Όχι του χρόνου. Αύριο το πρωί μπορεί να
0: συμβεί. Αύριο το πρωί. Μάλιστα.
1: Εδώ διερευνά ο εισαγγελέας για την απώλεια ζωής. Παίρνει τις καταθέσεις.
0: Αλλά το πώς θα αποτραπεί το ίδιο ένα τέτοιο παρόμοιο συμβάν, πώς θα πάρουμε μέτρα, δηλαδή πώς θα κάνουμε τις προϋποθέσεις ασφάλειας πτήσεων, δεν κάνουμε διερεύνηση. Αυτό είναι το θέμα μας. Μάλιστα.
1: Και να επισημάνω κάτι άλλο.
0: Ο σκοπός δυστυχώς όταν γίνονται τέτοια συμβάντα είναι γιατί όλο και με κάθε συμβάν βελτιώνεται η ασφάλεια για την επόμενη φορά. Έτσι, αυτή δεν είναι η λογική?
1: Απολύτως.
0: Όμοι γέννητο, δηλαδή κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς όταν συμβούν οργανώνεσαι να μην ξανασυμβεί.
1: Αυτή είναι η πεμπτουσία των διερευνήσεων. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να διερευνούμε, αλλιώς θα τα αφήναμε έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση να επισημάνω και κάτι άλλο. Διερεύνηση για ασφάλεια πτήσεων γίνεται ανομωτή. Πηγαίνουν όλοι και καταθέτουν οικειοθελώς και με την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να έχουν επιπτώσεις. Όταν όμως σε καλεί ένας εισαγγελέας για εξηγήσεις, πηγαίνεις και με τον δικηγόρο σου και οι απαντήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Μου έχει τύχει διερεύνηση ασφάλειας πτήσεων 6 φάκελοι με πληροφορίες, διερεύνηση του ιδίου περιστατικού στον εισαγγελέα 6 σελίδες. Ενόρκος. Αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Διάλειμμα και συνεχίζουμε, Φέδωνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Φέδων Καριωσηφίδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Διάλειμμα, ειδήσεις, τίτλους και έρχομαι για τη συνέχεια.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
9: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήτανε.
14: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας αναλυτικά. Οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν σε 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Με μια ευρύ ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζητήσεις σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Κάλλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζω την συζήτησή μας.

0: στη Σύφνο. Με τον Φέτονα Καραϊωσιφίδη συζήτηση. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Εξειδικευμένος ο ίδιος, μιλά ως τεχνοκράτης εμπειρογνώμων, διότι έχει σπουδάσει αεροναυπηγική ο κύριος Καραϊωσιφίδης. Λοιπόν, αγαπητέ Φέτονα, πάμε λοιπόν από την αρχή. Ένα θέμα είναι τώρα ότι έχουμε ένα θεσμικό κενό στη διερεύνηση του συμβάντος της πτώσης, της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, κυρίως στο σκέλος που αφορά στο να μην ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις οργάνωσης να μην συμβεί το αντίστοιχο περιστατικό.
1: Σαφώς. Και εδώ πέρα
0: προς το παρόν δεν το επιτυχάνουμε αυτό.
1: Προς το παρόν βρίσκεται μετέωρη αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι θέμα της αρχής πολιτικής αεροπορίας, της ΑΠΑ ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν είναι ούτε αυτό.
1: Το θέμα των ελικοπτέρων, όλων των άλλων συμβάντων των ελικοπτέρων, είναι θέμα της ΑΠΑ. Εδώ πρωτίστως είναι το Υπουργείο
0: Πολιτικής προστασίας
1: ωραία, και οι φορείς οι οποίοι
0: την Τετάρτη που θα έχω, την Τετάρτη το πρωί 8 η ώρα θα είναι καλεσμένος ο κύριος Τουρνάς. Οπότε κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, αυτό το θέμα είναι επίγον, πρέπει να το θέσουμε στον κύριο Τουρνά για το θεσμικό κενό που λέει ο κύριος Καραϊωσιφίδης. Ωραία. Λοιπόν,
1: και ο κύριος Τουρνάς έχει πολλά πράγματα να απαντήσει. Ένας εξαιρετικός αξιωματικός στην αεροπορία, ο οποίος οργάνωσε πολλά πράγματα. Αλλά τώρα είναι καιρός να βάλει το μαχαίρι. Εκεί που, πάντως, για να γυρίσουμε τώρα σε αυτό και να ολοκληρώσω τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι, είναι το εξής. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός για αυτές τις διαρροές οι οποίες υπάρχουν από μια μυστική ανάκριση του εισαγγελέα, ότι ο ένας βρισκόταν εκεί, ότι ο άλλος μπήκε έτσι, ο άλλος έκανε αλλιώς. Και κυρίως για το ρόλο του συντονισμού. Πολύ σύντομα. Τι σημαίνει πυρόσβεση, αεροπυρόσβεση? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας εναέριος και ένας επίγειος συντονιστής. Ο επίγειος συντονιστής συντονίζει κυρίως τις επίγειες δυνάμεις και έχει τη γενική εικόνα της προσπάθειας. Ο εναέριος συντονιστής τον βοηθάει, αλλά είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τα εναέρια μέσα. Αλλά μην νομίζει κανένας ότι είναι μια τεχνολογικά εξελιγμένη διαδικασία. Ο εναέριος συντονιστής είναι ένας αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος όμως έχει εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το σκοπό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ελεγκτής αεροπυρόσβεσης. Δίνει εντολές, αλλά στα χέρια του έχει ασυρμάτως και ένα συνειρματάριο. Δεν υπάρχει άλλο τεχνικό μέσο. Ποιος μπαίνει στον κύκλο πυρόσβεσης, ποιος βγαίνει από τον κύκλο, και αυτό που κάνει είναι να δώσει γενική οδηγία. Βλέπετε τους πυλώνες για παράδειγμα. Δίπλα στους πυλώνες υπάρχει μια εστία. Θέλω να μου κάνετε ρήψη εκεί. Ελικόπτερο τάδε, ξεκίνα. Δεν δίνει πέραν αυτού εντολές. Όλοι μετά στη συνέχεια είναι υπεύθυνοι για να προσέχουν τις κινήσεις των αλωνών και για το τι εκτελούν. Αυτή είναι η εικόνα για το πώς εκτελείται αυτή η διαδικασία που ονομάζεται αεροπυρόσβεση, και ορισμένες φορές καταλήγουμε εδώ. Και το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση που δεν μπορεί να απαντηθεί, μάλλον δεν ζητάται από την εισαγγελική έρευνα, είναι το εξής. Ποιοι ήταν οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν? Για παράδειγμα, στο εξωτερικό γύρεται θέμα επιχειρήσεων αυτών των ελικοπτέρων με ένα μόνο πιλότο. Διότι στο πιλωτήριο υπάρχει ένας χειριστής και ένας δεύτερος, ο οποίος είναι συνοδός,
0: μεταφραστής λέει,
1: σύνδεσμος.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν έχει γνώσεις τις περισσότερες φορές χειρισμού, αλλά και κάποιοι απόστρατοι οι οποίοι έχουν πάρει αυτή τη θέση και δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους στο παρελθόν, δεν μετέχουν στη διαδικασία. Είναι άλλο ένα ζευγάρι μάτια. Και στην προκειμένη περίπτωση, τέσσερα ζευγάρια μάτια χάσανε το προπορευόμενο ελικόπτερο. Διότι εάν ήταν σχηματισμός, που φαίνεται ότι δεν ήταν, δεν μπορεί ο δεύτερος να πετάει πάνω από τον πρώτο του σχηματισμού. Ο αρχηγός του σχηματισμού πετάει πάνω του υψηλότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, Σύφνος.
0: Όχι, τώρα πρόσεξε. Α. Εδώ γεννάτε, για τη Σύφνο θα σε παρακαλούσα να συνεχίσουμε αύριο στις 8:30. Σου είναι
1: αυτό?
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχω περιμένει άλλος προσκεκλημένος, αλλά κυρίως. Αλλά ναι, έχω και ακόμη κάποιες απορίες σχετικά με το πρώτο. Δηλαδή ακόμη δεν έχουμε, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε λύσει, ίσως δεν θα χρειαστεί η

0: η πλευρά πώς να το πω, του κυρίου Τουρνά. Δεν έχουμε να μας πει ο κύριος Τουρνά ότι υπάρχουν ακόμη θέματα στον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης ή όχι?
1: Ερώτημα είναι αν υπάρχουν θέματα στον συντονισμό μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Η ασφάλεια πτήσεων τι λέει? Φέρτε τα πρωτόκολλα να δούμε που κάνουμε λάθος. Κάναμε λάθος. Αν δεν κάναμε λάθος, δεν είναι συστημικό το πρόβλημα. Συνέβη στους συγκεκριμένους. Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο κύριος Τουρνάς έχει πράγματα να απαντήσει και θα συζητήσουμε αύριο.
0: Ναι, ναι. Δεδομένου ότι πήγαμε να αντιμετωπίσουμε, είπαμε, τη διαφθορά. Παραγγέλνουμε, μισθώνουμε από μια τρίτη εταιρεία ελικόπτερα και έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, δεν ξέρουν. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πάγια ζητήματα, ή όχι?
1: Είναι πάγια τακτική. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει εθνικό στόλο.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολούθησα πολύ στενά το τεράστιο πρόβλημα της κατάθεσης πυρκαγιάς στη Γαλλία. Ναι. Από πολύ κοντά. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος μας. Εκεί αναζήθηκαν τεράστιες ελλείψεις και αναγκάστηκαν οι Γάλλοι να πάρουν μέτρα που κυριολεκτικά θα δώσουν μαθήματα σε όλους μας για το ποια είναι τα προβλήματα και πώς επιλύονται. Το ίδιο πράγμα, εμείς έχουμε την εμπειρία. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι, εξετάζουμε τα πάντα. Συστημικά και μη. Άρα,
0: ωραία.
1: Ασφάλεια πτήσεων.
0: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί με το άλλο δυστύχημα, το οποίο έχει και άλλη. Άπτεται και το θέμα τουρισμού, όταν μάλιστα προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αναβάθμιση προϊόντος κτλ. Δεν μπορούν να πέφτουν ελικόπτερα εμπορικά.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ο παράδεισος των επιχειρήσεων ελικόπτερων. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο σημείο του πλανήτη που έχει τέτοιες ανάγκες και τέτοιες δυνατότητες. Αλλά το πλαίσιο δεν πρέπει να καταστατηγείται και δεν πρέπει να παίζουμε τις κουμπάρες, ας πούμε, γιατί γίνεται και αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, Φέδωνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Διάλειμμα ενός λεπτού και έρχεται ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Λοιπόν, δεν είναι της παρούσης, θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Αλλά επειδή εννοώ στο πρώτο μέρος, τώρα πρέπει να μιλήσω σε λίγο πολύ γρήγορα με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Δράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να πω το εξής. Έγινε μια συζήτηση το πρωί για το ότι δέχτηκα μια πολύ ωραία υποδοχή στην Κρήτη στις διακοπές μου και μου γράφει ο φίλος Άγγελος: ναι, αλλά στα social κάποιοι σε βγάζουν ότι είσαι του κούλι και το και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και απάντησα εγώ που τους έχω, τι τους κάνω όλους αυτούς τους ανοήτους οι οποίοι γράφουν εναντίον μου. Καθώς λοιπόν τώρα εξελισσόταν η συζήτηση με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη σε μια στήλη σε ένα site το οποίο παρακολουθεί υποτίθεται τα δημοσιογραφικά, μου γράφουν ένα σχόλιο σήμερα που μπήκε ο Άδωνης στο Γεωργιάδη στο στούντιο και του είπα: σε συγχαίρω για το κομψό κοστούμι σου. Με αυτό λοιπόν που έγραψε τώρα αυτό το site το, που κάνει και καλά δημοσιογραφική κριτική στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ονόματι ή τετράδιο, θα αναπτύξω την άποψή μου για το πώς έρχεται μία βλακεία να διαδοθεί σαν βλακεία. Αλλά αφήστε τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φίλης. Ο κύριος Φίλης διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
6: Καλημέρα, Άρη, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
5: Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, σωστό, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ήσουν στις επάρξεις όλο το καλοκαίρι. Δεν είδα να κάνεις και πολλές διακοπές δηλαδή. Λοιπόν.
6: Αυτό είναι ακριβές.
5: Ναι, σε είδα εκεί. Δηλαδή σε διάβαζα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πιάσουμε λίγο τα θέματα που έχουν προκύψει. Σε τι διαφέρει ο προσδιορισμός των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Ελλάδα και των θαλασσίων και του σχεδιασμού των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Άγκυρα, η Τουρκία? Πού διαφέρουμε?
6: Ναι. Σε δύο σημεία, Άρη. Καταρχάς, καλημέρα και καλή σεζόν.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, να είμαστε καλά. Υγεία να έχουμε. Ναι.
6: Πρώτον, η Ελλάδα οριοθέτησε, μάλλον για την ακρίβεια θέσπισε, τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή εντός των χωρικών της υδάτων. Διότι το θαλάσσιο πάρκο, από τη στιγμή που είναι εθνικό, δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε χώρας. Η Τουρκία αποφάσισε να κάνει μία επέκταση πέραν των χωρικών υδάτων, κάτι το οποίο είναι ευθέως παράνομο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας, μία ακόμα παρανομία της Τουρκίας, η οποία είναι αδικαιολόγητη και δείχνει και την σπασμωτικότητα.
5: Ναι, εδώ έχω ερώτηση. Εδώ έχω ερώτηση.
6: Αν μου επιτρέπεις.
5: Ναι, βεβαίως.
6: Για 20 δεύτερα ακόμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Ότι το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο θεσπίσεις, ανακηρύξεις, είναι ότι η Ελλάδα προσδιορίζει τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν ή δεν μπορούν να γίνονται εντός αυτών των χώρων, ενώ η Τουρκία με το προεδρικό διάταγμα δεν προσδιορίζει τίποτα. Το αφήνει δηλαδή εντελώς ομιχλώδες και πιθανότατα αναμένουμε ότι αυτός ο καθορισμός θα γίνει με την νομοθέτηση της αντίληψης και του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, που κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί τις θέσεις των θαλασσίων πάρκων. Γι' αυτό και σου μίλησα πριν για μια κίνηση που έχει και κάποια στοιχεία βεβαιασμένου.
5: Μάλιστα. Τώρα, άρα, εκεί που διαφέρουμε είναι ότι πρώτα ότι προηγείται ο χωροταξικός σχεδιασμός και μετά έρχεται ο καθορισμός των πάρκων. Αυτό είναι το πρώτο κεντρικό θέμα, έτσι δεν είναι?
6: Το κεντρικότερο είναι ότι δεν μπορεί το θαλάσσιο πάρκο καθότι εθνικό να εκτείνεται πέραν των χωρικών υπάρχων.
5: Τώρα, αυτό το έκανα σκοπίμως γιατί θα απλώσουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο, σε αυτό που είναι το σημαντικότερο, αλλά εγώ το άφησα δεύτερο για να πάρεις χρόνο παραπάνω. Είναι αντικειμενικό ότι εκείνη τα διεθνή ύδατα ή θεωρεί η Τουρκία το κομμάτι αυτό που λέμε εμείς διεθνή ύδατα δικό της?
6: Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε, ναι, για πολλωστή φορά το έχουμε κάνει πολλές φορές και εμείς και οι επιστήμονες που μιλούσαμε στην εκπομπή μαζί τους, ότι υπάρχουν διάφορες.
5: Είσαι εξ αυτών, είναι ο Άγγελος Συρίγος, τον οποίο θα τον καλέσω τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι.
6: Υπάρχουν δύο ειδών θαλάσσιες ζώνες, μάλλον υπάρχουν διαφόρων ειδών θαλάσσιες ζώνες. Οι δύο κυριότερες είναι από τη μία αυτή που έχει να κάνει με την κυριαρχία και είναι τα χωρικά ύδατα, άλλος αιγιαλίτιδα ζώνη. Εκεί ένα κράτος μπορεί να εκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του έως τα 12 ναυτικά μίλια και εντός αυτής της περιοχής έχει πλήρη κυριαρχία, και πλήρη κυριαρχία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εντός των χωρικών υδάτων απαγορεύεις την ελεύθερη ναυσιπλοή, αλλά μπορεί να επιβάλλεις περιορισμούς για οποιονδήποτε λόγο εσύ κρίνεις, πολύ περισσότερο σε περίοδους πολέμου. Πάντως είναι κυριαρχία το συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη και υπάρχουν και θαλάσσιες ζώνες που είναι. Συνιστούν κυριαρχικό δικαίωμα, όπως είναι η Υφαλοκρηπίδα που προϋπάρχει, είναι υψοφάκτο και αμπινίζει όπως λέμε, και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία πηγαίνει και θεσπίζει θαλάσσιο πάρκο το οποίο εκτείνεται πέραν των χωρικών της υδάτων των ανακηρυγμένων, των 6 δηλαδή ναυτικών μιλίων που έχει στο Αιγαίο. Αν θεωρεί ότι στο Αιγαίο η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, τότε αντίστοιχα και η Ελλάδα δικαιούται 12 ναυτικών μιλίων. Στο Αιγαίο λοιπόν η Τουρκία πολύ δύσκολα θα ακούσουμε να μιλάει για 12 ναυτικά μίλια για την ίδια, γιατί αυτό αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ισχυριστεί κάτι αντίστοιχο. Επομένως αυτό που έχει γίνει με τα θαλάσσια πάρκα είναι ευθέως παράνομο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό. Δεν μπορεί ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων. Τελεία και παύλα.
5: Ναι. Τώρα εγώ σε βάζω να μιλάς και μιλάς, όχι σε βάζω, με συγχωρείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι η συζήτησή μας γίνεται στο πλαίσιο ενός διαλόγου με έναν τεχνοκράτη. Δεν θέλω να σε πάω στα πολιτικά, απλώς προσπαθώ με ερωτήσεις να μην σε μπλέξω με την πολιτική διαχείριση των θεμάτων, αλλά να μείνουμε στο τεχνοκρατικό, να πάρουν πληροφορίες, δηλαδή οι συμπολίτες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν, να πάρουν δεδομένα τα τεχνοκρατικά, τα πραγματικά, και μετά να κάνουν όποια κρίση θέλουν ή να καταλάβουν και τις κρίσεις που ακούγονται από πολιτικές πλευρές.
6: Μου επιτρέπεις, Άρη, και θέτεις αυτή τη διάσταση, να σου πω τους πολύ συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έχουμε βρεθεί εδώ που είμαστε με την Τουρκία σήμερα, κατά την άποψή μου πάντα.
5: Ναι.
6: Σημαίνει ότι είναι και πανάκι, ότι είναι το σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος είναι η δράση την οποία ανέλαβε η Ελλάδα, η προδραστική πολιτική που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στον οποίο για πρώτη φορά αποτυπώσαμε σε χάρτες τις εθνικές μας θέσεις, οι οποίες δείχνουν μάλλον τα απότατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Τα δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα εκ των οποίων στο νότιο Αιγαίο περιλαμβάνει μια περιοχή που κατά την Τουρκία, περιλαμβάνει μάλλον δύο νησιά που κατά την Τουρκία θεωρούνται γκρίζες ζώνες. Άρα η Τουρκία δεν μπορούσε να αφήσει κατά τη δική της εκδοχή ανυπεράσπιστες τις γκρίζες ζώνες. Ήταν δεδομένο ότι θα αντιδράσει. Προφανώς η παρουσία της Εύρων, ο Δίος της Κρήτης, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι βρίσκεται σε δύο θαλασσοτεμάχια τα οποία διεμβολίζουν το Τουρκολιβικό Σύμφωνο, που είναι η μόνη συμφωνία που η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στην Ανατολική Μεσόγειο για να υπερασπίζεται τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομη, ξεπαράνομη την έχει. Και βέβαια η παρουσία και η σχέση της Ελλάδας, που έχει και στρατιωτικά χαρακτηριστικά με το Ισραήλ, όπως βέβαια και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η πιθανή παρουσία Ισραηλινών οπλικών συστημάτων αντιαεροπορικών στην περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
5: Ωραία.
6: Όλα αυτά είναι ο ένας από τους τρεις λόγους για τους οποίους η Τουρκία βλέπουμε να έχει επαναφέρει την λογική, την πολιτική της έντασης. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση της Τουρκίας. Η Τουρκία σήμερα είναι σε πολλά τραπέζια διπλωματικά. Κακά τα ψέματα, έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Μην γελιόμαστε γι' αυτό. Δεν θα συγκρίνω τα αποτυπώματα των δύο κρατών. Άλλωστε, είμαστε δύο χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά είναι πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή. Με τα προβλήματά της, αλλά επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε πολλά τραπέζια και έχει ένα ρόλο και λόγο. Και βέβαια η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ επίσης του προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση του Τούρκου Προέδρου.
5: Ναι.
6: Διότι επηρεάζει άμεσα το κέντρο λήψη αποφάσεων στις ΗΠΑ, που είναι πλέον ένα, δεν είναι πολλά όπως ήταν στο παρελθόν, γιατί είναι υπερσυγκεντρωτικό το σύστημα στις ΗΠΑ. Ο τρίτος λόγος είναι ότι στα ήρεμα νερά, ναι, μεν εμείς κερδίσαμε χρόνο και ορθά για να εξοπλιστούμε, για να οργανωθούμε καλύτερα απέναντι στην Τουρκία, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε σενάριο, και επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία μετράει πάρα πολύ την ισχύ τη στρατιωτική οποιοδήποτε κράτους, πολύ περισσότερο όταν είναι ένα γειτονικό, το έχουμε δει αυτό άλλωστε πώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Ισραήλ, η Τουρκία όταν θεωρεί ότι έχει την ισχύ, έχουμε δει στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, να κινείται με τρόπους επιθετικούς και να δημιουργείται τελεσμένα. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για μας ότι...
5: Αλλά στην περίπτωση του Ισραήλ να κάνετε στα αυγά της.
6: Ακριβώς.
5: Ναι.
6: Είδαμε λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος των ήρεμων νερών για να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε, να έχουμε ένα πλεονέκτημα σοβαρό στον αέρα, να μπορέσουμε να ισχυροποιηθούμε στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Όμως η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα δεν υπήρξε, Άρη, καμία ουσιαστική πρόοδος, καμία ουσιαστική πρόοδος στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπήρξε πρόοδος στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, για τον τουρισμό, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ότι έχουμε ορδές Τούρκων, όχι μεταναστών, αλλά Τούρκων τουριστών, οι οποίοι έρχονται σε αυτά τα νησιά. Με την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας που είχαμε για συγκεκριμένα νησιά, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Αλλά ταυτόχρονα, και αυτό για μένα είναι το μελανό σημείο των ήρεμων νερών ή της λογικής των ήρεμων νερών, δεν υπήρχε καμία πρόοδος στην πολιτική διαβούλευση, στις πολιτικές διαβουλεύσεις. Έτσι αναμενόταν, δηλαδή αυτό που σημαίνει δεν μας ρίχνει από τα σύννεφα.
5: Δηλαδή, άρα ασκείται κριτική, τώρα υποχρεωτικά πάω στην πολιτική ερώτηση. Άρα η κριτική που ασκείται στον Μητσοτάκη είναι επειδή, δηλαδή ότι απέτυχαν τα ήρεμα νερά επειδή δεν ήρθε στη Χάγη ο Ερντογάν να συζητήσουμε τις διαφορές μας.
6: Εγώ δεν ασκώ.
5: Το κατάλαβα, σε καταλαβαίνω, γι' αυτό σου λέω τώρα πρόσεχε. Μπήκες, εσύ πάτησες τώρα.
6: Εγώ σου λέω την άποψή μου ότι τα ήρεμα νερά.
5: Τη δέχομαι την άποψη.
6: Είχαν ευεργετικές συνέπειες για αυτό που ανέφερα.
5: Καλά, το ερώτημα θα το απευθύνω στο σύνηγο.
6: Και είχαν και τη συνέπεια. Ναι, με τον Άγγελο εδώ πέρα έχουμε μια διαφορετική άποψη. Υπό ποια έννοια? Ότι ο Άγγελος πιστεύει, όχι ότι εγώ είμαι μακριά από αυτή την θέση, ότι δεν μπορείς με την Τουρκία περίπου να συνομιλείς. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι δεν εξαρτήσεις.
5: Εσύ λες ότι μισό λεπτό, η θέση δικιά σου ποια είναι, ότι να συζητάμε ή να μην συζητάμε την Τουρκία?
6: Εννοείται να συζητάμε. Ναι. Καλά, τώρα Άρη γνωριζόμαστε πολύ.
5: Όχι, αυτό. Ναι, όχι.
6: Να σου πω κάτι άλλο. Δεν με αλλάζει το καλοκαίρι, δεν με αλλάζουν οι εποχές.
5: Όχι, δεν σου είπα ότι.
6: Προ Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πρέπει να συνομιλούμε.
5: Ναι.
6: Και εννοείται ότι συνομιλώντας με την Τουρκία δεν υποχωρούμε. Επίσης είναι ένα. Τώρα δεν θα το χαρακτηρισμό.
5: Τώρα,
6: αλλά είναι ένα επιχείρημα το οποίο.
5: Εκ των πραγμάτων πάει η συζήτηση στα πολιτικά, αλλά προσπαθώ αυτό να κρατηθώ, γιατί εσύ δεν είσαι να απαντά πολιτικά, εννοώ να μπει στη διαχείριση.
6: Προφανώς.
5: Γιατί αυτή τη στιγμή ασκείται μια. Η κριτική που ασκείται στο Μητσοτάκη είναι γιατί έκανε αυτή τη ρημάδα, δεν ξέρω ποιος βρήκε αυτή την έκφραση, τα ήρεμα νερά, που έτσι κι αλλιώς όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί τα τελευταία 30 χρόνια ήρεμα νερά θέλανε. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα τελειταραγμένα νερά, ούτε ανήσυχα νερά.
6: Λοιπόν, εννοείται αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα αυτονόητα, εννοείται αυτό. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι εγώ τι λέω, σαν να καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, όπου από τη μία, επαναλαμβάνω, οργανωθήκαμε στρατιωτικά και αυτό μας έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Τουρκία, και επαναλαμβάνω ότι μια χώρα όπως η Τουρκία τη στρατιωτική ισχύ τη μετρά πολύ περισσότερο από τη μία χώρα όπως η Ελβετία, ας πούμε, ή όπως η Σουηδία, εντάξει, από την άλλη καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική και δεν πήγαμε ένα βήμα παρακάτω τον πολιτικό διάλογο στον βαθμό που θα μπορούσε να πάει. Πιθανότατα δεν θα μπορούσε να πάει, διαπιστώνοντας.
5: Τον ήθελαν οι άλλοι. Σε επίπεδο τεχνοκρατικό, τον ήθελαν οι άλλοι το διάλογο.
6: Οι άλλοι ήθελαν το διάλογο για το Θεαθήνε. Εμείς θα έπρεπε να θέλουμε το διάλογο για την ουσία. Και θα έπρεπε να αναδείξουμε, Άρη.
5: Αυτή είναι μια κριτική θέση σου, να λέει διαρκώς ο Μητσοτάκης ότι εγώ προσπαθώ, αλλά αυτός δεν θέλει.
6: Θα έπρεπε να αναδείξουμε την ανακολουθία της Τουρκίας και γιατί η Τουρκία διστροπεί για ένα διάλογο. Και κάτι τελευταίο.
5: Ναι.
6: Σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί έχουμε αναπτύξει κάποιες συμμαχίες, σημαντικές. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα να μιλήσουμε για το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή.
5: Θα την κάνουμε έτσι και λέω. Θα αρχίσουμε και τα Σαββατιάτικα.
6: Εννοείται. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο και έχει τα δικά του θέματα και δεν θα μπορούμε να στηριζόμαστε στις πλάτες του Ισραήλ. Και έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλό να στηρίζει στις πλάτες κανενός. Αλλά εννοώ ότι δεν θα βάλει αυτή τη στιγμή πλάτη το Ισραήλ για σένα, στην κατάσταση που είναι και με τις εκλογές που επίκυνται και με όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχει. Αλλά θέλω να πω κάτι για το ευρωπαϊκό χαρτί, γιατί πολλές φορές το υποτιμούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε. Βλέπουμε τι έχει κάνει και κυρίως τι δεν έχει κάνει σε σχέση με την Ουκρανία, αλλά πολύ περισσότερο σχέση με τη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε επίσης ότι στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι φωνές που λένε ότι υπάρχει μόνο με ένας κίνδυνος μία απειλή ασφάλειας, που είναι η Ρωσία και τα Ανατολικά. Και ότι τα Νότια δεν είναι κανένα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, η Τουρκία δεν είναι Ρωσία, όλα αυτά τα οποία ακούμε από πολλούς Ευρωπαίους εταίρους μας. Όμως η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Άρη, να χρησιμοποιήσει το μαστίγιο και το καρότο.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
11: Πέλα FM

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Αργήσαμε λίγο σήμερα.
0: Αργήσαμε, ναι, αργήσαμε εδώ ζωντανά από το...
1: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, λένε.
0: Κώστα, καλημέρα, τι κάνεις,
2: καλημέρα,
0: Κώστα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω αν ακούστηκε.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, Κώστα, γιατί εσύ δεν έφαγες το πρωί.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, υγεία σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Εδώ από αρένα.
0: Τον κύριο Γεωργιού εδώ πέρα. Τον top manager εδώ.
1: Επειδή ακριβώς είναι ακόμα το καλοκαίρι ενεργό και η δροσιά μας χρειάζεται και ο καύσωνας είναι αφόρητος, είμαστε εδώ στην αρένα, στο Πουλουμπάρ των Γιαννητσών, με ένα αφόρητο στούντιο, και αν τα πράγματα δουλεύουν όλα όπως πρέπει, θα πρέπει να μας ακούτε στα ραδιόφωνα, στις εφαρμογές σας για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone.
0: Μπορούν να μας στείλουν μηνύματα, Θόδωρα, έτσι. Τις βλέπουμε τις εφαρμογές.
1: Μπορούν να μας στείλουν και μηνύματα, και σε λίγο που θα ανοίξω και το λάπτοπ θα μπορούν να τα διαβάσουμε κιόλας. Καλή σας μέρα. Και λίγο μουσική.

0: ξεχάσουμε, Θόδωρε. Όμως σήμερα είναι η 236η μέρα του έτους. Η Ανατολή ηλίου έγινε στις 6:46. Η Δύση θα γίνει στις 8:08. Βλέπεις ότι μίκραινε η μέρα.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήλπιζα θα το ξεχάσεις, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν ξεχνιούνται αυτά. Εθνική επέτειος της Ουκρανίας, λέει εδώ. Βραδιά νοσταλγία στην Ουρουγουάη. Τέλος πάντων, ιερομάρτυρος ευτυχούς και Κοσμά Εθναποστόλου του Ετωλού.
1: Καλημέρα στους φίλους που μας ακούνε παραθαλάσσια.
0: Μέσα στη θάλασσα.
1: Παραθαλάσσια είπε, όχι μέσα στη θάλασσα. Παραθύναλος, δηλαδή έξω στην παραλία.
0: Ευτυχώς που τα διευκρινίζεις για να ξέρουμε. Έτσι.
1: Και αυτοί που είναι σχετικά κοντά και αυτοί που είναι λίγο πιο μακριά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Εδώ από το Pool Bar Arena. Ζωντανά.
1: Ακούτε Πέλα FM 103,3.
0: Και το δεύτερο καφέ που έχουμε μπροστά μας.
1: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 11 ή αν δεν βαρεθούμε και μέχρι τις 12, θα δούμε πώς θα πάει.
0: Λίγη γουλιά καφέ να πιούμε, Θόδωρε, και θα τα πούμε πάλι.
1: Καλημέρα και στη Γερμανία.

0: πούμε, Θοδωρέ, ότι όσοι ακούν το σταθμό μπορούν να έρχονται στην αρένα χωρίς εισόδο δωρεάν να απολαύσουν τον πανάκι τους.
1: Το καλύτερο δώρο αυτή την περίοδο.

0: Απλά στην είσοδο μπορούν να λένε Πέλα FM
1: 103,3.
0: Και δεύτερο καφέ μόνο.
1: Και με το δεύτερο καφέ.

0: There's nothing more for me. Let it be when it's alright. The feeling is so good and when it's alright. Τι γράφεις εκεί στο κομπιούτερ, τόση ώρα τι γράφεις? Σε παρακολουθώ λίγη ώρα
1: και θα δώσω μια λίστα με τους φανατικούς ακροατές οι οποίοι είναι μακριά.
0: Ναι.
1: Ξέρουν αυτοί για ποιο λόγο, εκεί που πρέπει.
0: Τι είναι σαν αυτά τα pass, τέτοια λίστα θα βγάλεις με δώρα?
1: For fans, not fanatics που λέγανε παλιά. Ναι. Για τους φίλους δηλαδή, αυτούς που είναι όχι οπαδί με την κακή έννοια, αλλά με την καλή. Θα του δώσουμε ένα δώρο ιδιαίτερο.
0: Τον καφέ τον ήπιες?
1: Όχι, είμαι στα τελειώματα. Να πω μόνο ότι είχαμε την εντύπωση ότι θα είχαμε ένα καλεσμένο σήμερα, ο οποίος τελικά δεν μπόρεσε να έρθει.
0: Εμείς περιμένουμε τους καλεσμένους.
1: Περιμένουμε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να τελειώσουμε και αν έρθει θα το βγάλουμε στον αέρα, αν δεν έχει αντίρρηση, για να θέσουμε κάποια θέματα τα οποία
0: πούμε και την αλήθεια,
1: θα ενδιαφέρουν τους πάντες.
0: Είπαμε σε κάποιους αν μπορέσουν να έρθουν, αλλά θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας, αύριο μεθαύριο, έτσι ούτως ή άλλως. Είπαμε θα κάνουμε μια εβδομάδα εκπομπή από εδώ, έτσι.
1: Ναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο.
0: Τώρα είμαστε λίγο έξω από την πισίνα, αύριο θα βάλουμε λίγο τα ποδαράκια μέσα.
1: Θα τραβήξουμε τα μικρόφωνα δίπλα στη θάλασσα.
0: Θα μπούμε μέσα.
1: Στην πισίνα.
0: Για να ζηλεύουν αυτοί που είναι στη θάλασσα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι αυτοί δεν πρόκειται να ζηλέψουν. Καλά να περνάνε. Η θάλασσα είναι για όλους, έτσι. Και εμείς θα πάμε, δεν γλιτώνουμε.

0: Τι έγινε, έχει καμιά πολιτική εξέλιξη? Παρακολουθούσες χθες ποδόσφαιρο και δεν ασχολήθηκες καθόλου με τα κοινά, έτσι?
1: Όχι, χθες το μόνο που κάναμε ήταν να προσπαθούμε να επιβιώσουμε από τον επίμονο καύσωνα, από αυτή την αφόρητη ζέστη που ήταν μέχρι αργά το βράδυ. Αλλά εντάξει, υπομονή λίγο ακόμα. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι, όπως συνήθως γίνεται, μετά από ένα παρατεταμένο καύσωνα έρχονται βροχές και καταιγίδες και καταράκτες εκεί που δεν υπήρχαν, με αποτέλεσμα να βγαίνουμε όλοι έξω από τα νερά μας. Όχι μονάχα όσοι ασχολούνται με τις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά πάντες.
0: Τώρα που είπες αγροτικές καλλιέργειες, χθες έπινα καφέ κάπου. Ήταν κάποιοι αγρότες και μπήκε στη συζήτηση η γέφυρα. Αυτή η περιβόητη γέφυρα του Λουδία. Καλά, λέει, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι? Τα φορτηγά, ξέρεις, πηγαίνουν, έρχονται ανεξέλεγκτα, τα αγροτικά μηχανήματα.
1: Αφού αντέχει η γέφυρα, γιατί να τα κόψουμε? Δεν αντέχει.
0: Αυτά που είπε, αυτά τα μηχανήματα που λένε και οι ίδιοι, είναι πάνω από 20, 30, 40 τόνους, να ξέρεις.
1: Άμα αντέχουμε.
0: Άσε το μικρόφωνο κάτω.
1: Πονάνε, ρε, τα παλικάρια.
0: Γιατί ακούγεσαι πιο δυνατά? Άσε το κάτω το μικρόφωνο. Γιατί το πήρες?
1: Να το φέρω πιο κοντά για να μη σκύβω, ρε.
0: Άσε το μικρόφωνο να μην χαλάσει.
1: Να κάνω λίγο θόρυβο.
0: Λοιπόν, θα το πέρα από την πλάκα του καλαμπούρι τώρα. Τι τέθηκε το θέμα της γέφυρας? Γιατί δεν προχωράνε άμεσα να κατασκευαστεί με το στρατό, με κάποιο άλλο τρόπο, μια γέφυρα για να κάνουμε καινούργια γέφυρα? Δηλαδή όλοι, βασικά οι αγρότες εκεί, τη συζήτηση που ακούω είναι ότι ο προσανατολισμός τους είναι ώστε να γίνει μια καινούργια γέφυρα, όχι να μπουν ενέσεις για να κάνουν κάτι μαζέματα για ένα χιδιάστημα. Γιατί η κατάστασή της, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, είδες και κάποιες φωτογραφίες και με τον drone εσύ που έχεις τραβήξει και έχεις δείξει κάποια πράγματα, ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από αυτή που περιμέναμε.
1: Κανένας δεν αμφισβητεί ότι η γέφυρα αυτή είναι για να τη ρίξουν και να κάνουν καινούργια. Αυτό είναι, όχι απλά κανείς δεν το αμφισβητεί, όλοι πιστεύουν ότι το σωστό είναι να γίνει μια καινούργια γέφυρα, η οποία θα μπορεί να έχει μια διάρκεια ζωής άλλα 60 ως 100 χρόνια, αν γίνει όπως πρέπει να γίνει, να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκοινωνιακές της περιοχής μέσα στον 21ο αιώνα. Πέρα από αυτό όμως, την αναγκαιότητα δηλαδή να δημιουργηθεί μια καινούρια γέφυρα, έχουμε αυτή τη στιγμή, θα πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με την επίλυση του προβλήματος που προέκυψε από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η σημερινή γέφυρα αυτή, η οποία είναι εκεί 50-60 χρόνια. Μια γέφυρα η οποία συνδέει οδικά την Μπέλα με την Ιμαθία, είναι η έξοδος που έχει η Μπέλα προς τον νότο. Ο Λουδίας διασχίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιοχής μας και είναι προφανές ότι θα πρέπει και οι αγρότες οι οποίοι πηγαίνουν στα χωράφια τους που βρίσκονται εκεί στην περιοχή να έχουν πρόσβαση σε αυτά, και οι οδικές μεταφορές, τα μεγάλα, τα βαρέα οχήματα να μπορούν να περάσουν και να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να κάνουν τον κύκλο του κόσμου. Δεν έχουμε αεροπλάνα εδώ για να πετάμε πέρα δόθε. Αλλά και επίσης θα πρέπει να είναι και ασφαλής η διέλευση για όλους, είτε επαγγελματίες είτε ιδιώτες οι οποίοι περνούν τη γέφυρα για να πάνε, παράδειγμα, από τα Γιάννητσά στη Βέρεια ή την Αλεξάνδρεια. Είναι απαράδεκτο να τρέμει το φιλοκάρδι του κόσμου, ο οποίος ανεβαίνει πάνω σε μια γέφυρα η οποία τρέμει και η ίδια. Και νομίζω ότι το πρόβλημα το έχουμε πει χιλιάδες φορές.
0: Και τρέμει και η καρδούλα μας.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν έγινε χτες, είναι κάτι το οποίο γινόταν αρκετά χρόνια για να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε, και δυστυχώς ουδής ο οποίος ήταν αρμόδιος να επιλύσει αυτό το πρόβλημα ασχολήθηκε παλαιότερα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όταν πρέπει να τα κάνουμε, θα πρέπει αργότερα να τρέχουμε. Και αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το στάδιο στο τρέχουμε και όπου βγει. Αλλά και πάλι από την άλλη, το να μεμψημιρούμε και να συζητάμε για μια γέφυρα 2-3 μήνες, εντάξει, προφανώς αν είχε γίνει θα είχαμε σταματήσει όλοι.
0: Μα δεν είναι 2-3 μήνες τώρα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρει το δρόμο του, να δοθεί λύση, να πάει.
1: Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα κανένα έργο στην περιοχή, πέρα από αυτά που πηγαίνουν και κοιτάνε όσοι είναι αρμόδιοι να κοιτάξουν. Έτσι θα θυμάσαι την τελευταία συνέντευξη που κάναμε πριν να κλείσουμε για τις διακοπές με τον Δήμαρχο Πέλλας, ο οποίος μας είχε πει το χρονοδιάγραμμα μέσης άκρας για να ξεκινήσουν τα έργα και θα δούμε και πότε θα τελειώσουν. Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι δεν δικαιολογούμε αυτούς που είναι ανυπόμονοι, οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους ή οι οποίοι θέλουν να πάνε στις δουλειές τους. Αυτό το οποίο θα πρέπει να στυλιτεύσουμε είναι η αδιαφορία ορισμένων, οι οποίοι επιμένουν ότι δεν τους απασχολεί η επικινδυνότητα και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν ήδη προσωρινά ή άμεσα, εν πάση περιπτώσει, τη δουλειά τους. Το να περνάνε πάνω βαρέα οχήματα 40 τόνων ή 20 τόνων, δεν ξέρω αν είναι γεμάτα ή άδεια, δεν είναι η δουλειά μας.
0: Μα
1: ούτε να ζυγίζουμε, ούτε να τα μετράμε.
0: Εντάξει. Τα πιάνει τα... τους 20-30 τόνους.
1: Εντάξει, δηλαδή είδα φωτογραφία που περνούσε λεωφορείο. Το οποίο είναι προφανώς άδειο το λεωφορείο, είναι πάνω από 10 τόνους. Τώρα δεν ξέρω αν είχε μέσα κόσμο. Να μην ξεχνάμε ότι ο οδηγός του λεωφορείου έχει την ευθύνη πέραν του οχήματος και του εαυτού του και αυτών των οποίων μεταφέρει. Έτσι. Και ίσως θα έπρεπε να είναι περισσότερο αυστηρός ο έλεγχος και οι αρχές να είναι αμήλικτες σε αυτό το θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει όποιος είναι έξω από το χώρο πολλά τραγούδια.
0: Αυτό που είπαμε και Θόδωρε, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η γέφυρα δεν είναι θέμα Δήμου στο τυπικό μέρος. Είναι θέμα περιφέρειας, κράτους, έτσι. Τώρα μιλάμε για μια περιοχή που πρέπει να βγει στην Εθνική Οδό και πρέπει να περάσει πάνω από αυτή τη γέφυρα.
1: Για να είμαι και λίγο πιο σαφής σχετικά με αυτό το θέμα, είμαστε μια περιοχή η οποία πρέπει να βγει εκτός, για να βγει μέσα στην περιφέρεια ή στην υπόλοιπη Ελλάδα, και δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και 40
0: πολλές
1: χρόνια
0: δεκαετίες.
1: Που θυμάμαι. Τα συζητήσαμε αυτά και
0: να κάνουμε
1: την προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε με τον Δήμαρχο.
0: Να πάμε να βρέξουμε λίγο τα ποδαράκια μας.
1: Θέλεις να ξεκουραστούμε λίγο?
0: Λίγο να πάμε λίγο στην πισίνα.
1: Εντάξει, είσαι και μια αλφα ηλικία άνθρωπος.
0: Βλέπουμε και 2-3 που κάνουν μπάνιο. Είναι καλύτερη.
1: Λοιπόν, θα υπενθυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή με το δεύτερο καφέ από τον Bella FM 103,3.
0: Εδώ, ζωντανά από,
1: το Arena Pool Bar στα Γιάννητσα. Και μπορείτε, όσοι έχετε τη διάθεση, τη δυνατότητα ή την ευχαρίστηση, και να έρθετε ως εδώ, για όλους τους ακροατές μας, οι οποίοι με το που θα αναφέρουν το Bella FM 103,3 δεν θα πληρώσουν είσοδο, θα έχουν δωρεάν.
0: Θα κάνουν
1: στο χώρο για να κάνουν το μπανάκι τους, να δροσιστούν όπως θα δροσιστούμε και εμείς σε λίγο. Μας ακούτε και από τα κινητά σας τηλέφωνα Android και iPhone μέσω των εφαρμογών, τις οποίες μπορεί να βρίσκετε στο Google Play και στο App Store γράφοντας Bella FM 103 και 3.

0: εδώ από το Arena Pool Bar. Ο δεύτερος καφές, ο Θόδωρος Βασιλιάδης
1: και ο Ηρακλής ο Κοσκινόπουλος, ο οποίος ρυθμίζει που και που και τον ήχο.
0: Που και που, γιατί είναι πολύ πρωί ακόμα και...
1: Αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι ένας δεύτερος καφές, έτσι.
0: Σας περιμένουμε όλους εδώ στο Pool Bar Arena.
1: Στο πρώτο χιλιόμετρο Γιάννης Ωνεδέσης. Εδώ, όπως ξέρεις, δεν υπάρχει δημοτικό κολυμβητήριο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να δούμε κάποιο εμείς.
0: Δεν πειράζει, μπορούν να έρθουν εδώ.
1: Αλλά δεν έχουμε και ποτάμια και νερά, όπως έχει για παράδειγμα στο Πόζαρ, στην Αριδαία, στην Έδεσα. Εδώ έχουμε μόνο ζέστη, καύσωνας.
0: Στα Γιαλιτσά, γιατί εδώ κάτω έχουμε δροσιά.
1: Εντάξει, στον κάμπο εννοώ γενικότερα.
0: Ο Ηλίας ακούει.
1: Γιάννητσα, η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί Κελσίου και είναι ακόμα 10.30 το πρωί.
0: Ηλία, θα θέλαμε το δεύτερο καφέ, σε παρακαλώ.

0: 3,3 από το Arena Pool Bar.
1: Μέσα από το ραδιόφωνο σας ή από τις εφαρμογές για κινητά, τηλέφωνα Android και iPhone, τις οποίες μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν. Αυτή τη στιγμή να ενημερώσω ότι υπάρχει ένα θέμα με το σερβερ που υποδέχεται τα μηνύματά σας, τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε, οπότε κρατήστε να τα στείλετε όταν θα είναι όλα ok.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, γι' αυτό
1: δεν ξέρω.

0: FM. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Τι θες να πεις, Θόδωρε, τι θες να πεις, πες.
1: Μα έτσι τίποτα, να πούμε καμιά κουβέντα, γιατί ραδιόφωνο κάνουμε, αλλά άμα δεν μιλάμε. Εκτός και άμα θες να το κάνουμε δίσκο, να βάλουμε τραγούδια.
0: Γιατί δεν σ' αρέσει η μουσική που παίζουμε?
1: Η μουσική μου αρέσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Αφιερωμένο εξαιρετικά, που λέγανε και παλιά. Η ράδιο Παύλα Πειρατές.
0: Για όλα τα παιδιά εδώ στο αρένα, όλο το προσωπικό που προσέχει τον κόσμο.
1: Και εμάς, εννοείται. Με το δεύτερο καφέ είμαστε εδώ εκτός των στεγανών των τεσσάρων τείχων στο στούντιο. Είμαστε στην αρένα Pool Bar και όπως αντιλαμβάνονται όλοι, προσπαθούμε από εδώ να στείλουμε το σήμα με τη βοήθεια της τεχνολογίας παντού, από τα μικρόφωνα μέχρι τα ακουστικά σας, τα ραδιόφωνά σας.
0: Τα αυτοκίνητά σας,
1: πρόβλημα μπορεί πάντα να προκύψει, εννοείται. Αυτό που λένε συνήθως στην τηλεόραση, ζωντανή είναι η εκπομπή. Είναι όντως έτσι. Και προσπαθούμε κι εμείς να μπούμε, να προσαρμοστούμε λίγο με την κατάληξη που έχει το φετινό μας καλοκαίρι. Επιστρέφουμε σιγά σιγά δυναμικά στη νέα σεζόν ραδιοφωνική, τηλεοπτική, γενικά τη νέα σεζόν μεταδόσεων. Είδαμε και την μπάλα το Σαββατοκύριακο.
0: Μετά το θερμό καλοκαίρι θα έχουμε και το φθινόπωρο θερμό, εννοείται, το χειμώνα εννοείται. Θερμό, οι πολιτικές εξελίξεις.
1: Καλημέρα και στον φίλο τον αρχαιολόγο, ο οποίος λέει είπε καλημέρα αλλά δεν του απάντησε κανείς. Εμείς άμα λέμε έναν καλημέρα δεν θα πούμε τίποτα, θα λέει μόνο καλημέρα στους αγαπητούς, στους φίλους ακροατές. Καλημέρα και στον Γιώργο, καλημέρα και στη Γεωργία, καλημέρα και στην κόρη μου που μας ακούει από τις διακοπές της.
0: Οι αδυναμίες είναι αυτές, δεν κρύβουν.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό, δεν είναι ούτε μυστικό.

0: μηνύματα, τι είναι αυτό.
1: Ναι, τα μηνύματα είναι πάλι ενεργά και προσβάσιμα. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εσείς που είστε μακριά και μας απειλείτε ότι θα γυρίσετε, τι να κάνουμε.
0: Στη Γερμανία, στο Neukirchen.
1: Όχι μόνο εκεί, και στους υπόλοιπους που βρίσκονται στη Χαλκιδική, σε κάποιο παράλιο της Μακεδονίας. Ελάτε και θα φύγουμε εμείς. Αυτά έτσι γίνεται αλλαγή, να μην γεμίζει η πόλη άμεσα και ασφυκτικά. Καλημέρα και στην Αλμοπία, καλημέρα και στην Έδεσα.
0: Και στη Σκύδρα.
1: Και στη Σκύδρα. Δεν σας ζηλεύουμε, παρόλο που έχετε πιο πολύ
0: δροσιά. Σε όλη την Μαθία, Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί και εμείς μια χαρά είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Κυρκής. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, μέσα από το διαδίκτυο. Ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Και είχα μια διάθεση να θέσω κάποια θέματα σήμερα. Λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά. Ενώ όχι να τα θέσω με σοβαρότητα, αλλά θέματα τα οποία είναι σοβαρά τα ίδια τα θέματα. Αλλά δυστυχώς θα τα κρατήσω για κάποια άλλη στιγμή.
0: Θα τα πούμε αύριο, Θοδωρέ.
1: Για να είμαι ειλικρινής, ένα θέμα ήταν αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα δέντρα. Τα φρούτα τα οποία είτε είναι πάνω στα δέντρα ακόμα, είτε έχουν μαζευτεί και είναι αδιάθετα. Κάτι
0: αυτά
1: που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Αυτά που είναι στον κάμπο, έτσι, όχι τα φρούτα του δάσους.
1: Ναι, ούτε τα φρούτα της θάλασσας. Τα γνωστά φρούτα di mare. Μιλάω για τα δαμάσκηνα.
0: Έχει πολλά φρούτα που είναι αδιάθετα.
1: Μιλάω για τα δαμάσκηνα κυρίως, η οποία βλέπω πολύ κόσμο να κλαίει. Αλλά όχι ότι αυτοί που μάζεψαν τα ροδάκια να κάνουν τάκα, να μην ξεχνάμε και τι έγινε και με τα κεράσια, τα οποία δόθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές, όσα από αυτά δόθηκαν τελικά, με σκοπό να καλυφθούν κάποια από τα έξοδα της παραγωγής. Δυστυχώς ή ευτυχώς ζούμε σε μια περιοχή η οποία έχει έντονη γεωργική δραστηριότητα, είναι κάτι σαν τη γη της επαγγελίας. Φυτρώουν εδώ και μπορούν να καλλιεργηθούν και να αποδώσουν καλά καλλιέργεια σε πάρα πολλά είδη. Όχι μόνο δεντροκομικές, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σχετικά με τη διάθεση της παραγωγής, αν ο καιρός έχει επιτρέψει να υπάρχει παραγωγή.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Κάθε χρόνο τα ίδια συμβαίνουν. Ή θα ρίξει χαλάζι και θα τα χαλάσει όλα και δεν θα έχει κανείς παραγωγή, ή θα είναι μια χαρά η παραγωγή, αλλά δεν θα μπορεί να προωθηθεί. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα των παραγωγών.
0: Και θα περιμένεις.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα των παραγωγών. Δεν το δημιουργούν οι ίδιοι και δεν είναι θέμα που κάνει, ας πούμε, μια αγορά να υφίσταται και να μην σταματάει εδώ και δεκάδες χρόνια. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη από την πολιτεία με τον Α ή τον Β τρόπο, γιατί ο καθένας θέλει τη βοήθεια ή την επέμβαση του κράτους σύμφωνα με τα δικά του, πιστεύω. Κατά καιρούς έχουμε υποστεί διάφορα πράγματα τα οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη ούτε εμείς, ούτε η παραγωγή, ούτε οι καταναλωτές εδώ άμεσα στην Ελλάδα, και σε πολλά πράγματα ίσως να μην φταίει ούτε το κράτος ή η κυβέρνηση, αν το πω έτσι.
0: Α, βλέπω.
1: Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είπα σε όλες. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να βλέπει όπως βλέπουμε εμείς και να λέει παιδιά εκεί υπάρχει χιονίζει ή εκεί βρέχει, ή να κρατάει την ομπρέλα. Την ομπρέλα η οποία θα προστατεύει τους πολίτες, τους κατοίκους, τους φορολογούμενους, τα παιδιά και τους γέρους σε αυτή τη χώρα, η οποία όπως έχουν καταντήσει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, κάποιοι αφισβητούν ότι μας ανήκει.

0: πέρα από το θερμό καλοκαίρι, Θόδωρε, βλέπω και οι τιμές των καυσίμων είναι σε άνοδο.
1: Σε άνοδο θα λέγαμε, αν ανέβαιναν λίγο-λίγο. Αυτές δεν ανέβαιναν λίγο-λίγο, ανέβαιναν μάλλον πολύ-πολύ. Έχουν πιάσει ταβάνι, τολμώ να πω.
0: Εσύ νομίζεις ότι δεν έχει πιο πάνω ταβάνι?
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε εδώ, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δεν το λέω από αυτή την έννοια, όταν λέω ότι έχουν τρυπήσει το ταβάνι, αυτό θέλω να πω. Έχουν βγει πάνω από το ταβάνι, είμαστε πάνω από τη στέγη αυτή τη στιγμή. Και μέσα σε τα άλλα τα σοβαρά τα θέματα υπάρχουν και τα τοπικά, τα πεζά, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Διάβαζα πριν τα παράπονα μιας μητέρας, η οποία δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει όπως θα ήθελε στο πεζόδρομο της πόλης των Γιάννητσών, γιατί έχουν τα καταστήματα της περιοχής αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα σε τέτοιο βαθμό που δυσκολεύει τη διέλευση ανθρώπων με καρότσια, με μωρά. Είναι δύσκολο και για τα παιδιά που παίζουν να τρέχουν με τα ποδήλατα και τα
0: αυτά λοιπά. Δεν προβλέπετε βάσει κανονισμού τα τετραγωνικά που πρέπει να καταλαμβάνουμε?
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι μετρημένα, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι μετρημένα, και κατά καιρούς κάνει και ελέγχους η δημοτική αστυνομία αν τηρούνται τα όρια. Εντάξει, προφανώς, αν δεν είναι οι έλεγχοι σφιχτοί, καθημερινοί, εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά παραβλέπουμε κάποιες λεπτομέρειες, δεν θεωρώ ότι θα καταστραφεί ο πεζόδρομος ή η βόλτα του κόσμου αν τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων καταλάβουν μισό μέτρο παραπάνω. Υπάρχουν βέβαια και σημεία στα οποία μισό μέτρο ένας και μισό μέτρο άλλος, στο τέλος είναι ίσα ίσα χωράει ένας να περάσει όρθιος. Σαν άνθρωπο, σαν πεζός.
0: Κανονικός ή...
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο εύσημος και να δυσκολεύεται. Τι να κάνει. Μερικοί έχουμε και μερικά παραπανήσια κιλά. Δεν είμαστε όλοι ούτε αθλητές ούτε πρωταθλητές.
0: Αν βάζεις και τον εαυτό σου, έχουμε.
1: Ναι, κοίταξε να δεις τα μέτρα και τα σταθμά του καθενός είναι διαφορετικά. Εγώ ως αθλητικός τύπος.
0: Γι' αυτό το λόγο σε έφερα.
1: Προσέχω όχι μόνο τη διατροφή μου και την άσκησή μου.
0: Γι' αυτό το λόγο σε έφερα στην αρένα. Πάνε, κάνε μια βουτιά, κάνε 2-3 εκατοστάρια, έτσι κι αλλιώς η πισίνα είναι πολύ μεγάλη.
1: Να πω όμως για το συγκεκριμένο το θέμα που έλεγα πριν.
0: Να κάνεις λίγο το κορμί σου, λίγο να το σηκώσεις.
1: Αυτό που διάβασα, το συγκεκριμένο το κείμενο, το οποίο έλεγε μια μητέρα ότι βγήκε με το μωρό στο καρότσι και με ένα μωρό με ποδήλατο στον πεζόδρομο και δυσκολεύτηκε επειδή υπήρχαν πολλά τραπέζια. Να πω ότι μην ξεχνάμε ότι ο πεζόδρομος είναι πεζόδρομος και δεν είναι μόνο παιχνιδότοπος. Κάποιοι θέλουν να πιούν εκεί τον καφέ τους, κάποιοι θέλουν να περπατήσουν. Και το να τρέχουν τα μωρά με τα ποδήλατα και να πατάμε ο ένας τον άλλον είναι να τρακέρνουμε, γιατί είναι μωρά και δεν έχουν την αντίληψη που έχουν οι μεγάλοι μέσα στον δρόμο. Και αυτό μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους άλλους. Δηλαδή, μην κοιτάμε μονάχα το ότι έχω μωρό παιδί και θέλω να παίξει. Και εγώ που δεν έχω μωρό παιδί, μπορεί να θέλω να κάτσω να πιω ένα καφέ χωρίς να με ζαλίζει η μουρμούρα. Αν είναι να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε ο ένας για την παρουσία του άλλου, θα πρέπει ή να γίνουμε ερημίτες ή να πάρουμε τα βουνά.
0: Και για τα μωρά υπάρχει λύση. Μπορούν να πάρουν τα μπρατζάκια, τα σωσίδια τους και να έρθουν εδώ, στο Pool Bar Arena.
1: Φυσικά, και αυτό είναι μια λύση. Να μην ξεχνάμε ότι κάποιους άλλους τους πείραζε που παίζαν ρακέτες κάποιοι στην παραλία, ενώ αυτοί κάνανε ηλιοθεραπεία. Αντίθεση στροφά, κάποιους άλλους ενοχλεί αυτή που ξαπλώνει σε όλη την παραλία και δεν μπορεί κάποιος άλλος να τρέξει, να παίξει, να ασκηθεί. Τώρα μην κοιτάμε ο καθένας, εγώ κάνω αυτό, οπότε όλοι οι υπόλοιποι σταματήστε να το κάνετε κάτι άλλο. Θα πρέπει σε μια κοινωνία όπως είναι αυτές οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε, ο καθένας να έχει και το ρόλο του, αλλά και να πιάνει το χώρο του και να μην δεσμεύει χώρο τον οποίο δικαιούνται άλλοι. Με λίγη κατανάλωση, κατανόηση, όλα μπορούν να λυθούν. Εγώ, αν θέλω να σου πω την αλήθεια, χθες το βράδυ με ενοχλούσε που 5 πιτσιρικάδες παίζαν μπάσκετ η ώρα 11.30 τη νύχτα.
0: Σήμερα
1: δίπλα μας.
0: Και τα κατούκα χτυπούσε. Έχεις θετική ενέργεια, δεν με αφήνεις να το πω.
1: Άιντε, πες το.
0: Δεν γκρινιάζει σήμερα. Είσαι θετικός. Η άβρα σου είναι θετική σήμερα.
1: Νομίζω ότι δεν γκρινιάζω ποτέ. Αν θα καταγγείλω κάτι.
0: Νομίζεις.
1: Εντάξει, ο καθένας με την άποψη που έχει δικαιολογείται. Αν θα πω κάτι το οποίο σε κάποιους σου φανεί αρνητικό, είναι γιατί αυτή είναι η άποψή μου. Δεν το κάνω ούτε για να καταγγείλω, ούτε γιατί είμαι αρνητικός. Τώρα, πολλά μπορώ να πω και για σένα. Ίσως να μείνει του παρόντος, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα θέλεις να βρεις κάτι, βρίσκεις. Το θέμα είναι να μην το κάνεις επί τούτο.
0: Το μαγιό πότε θα βάλεις, να αποτύξουμε?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν θα το βάλω σήμερα. Μπορώ να σου πω, θα το βάλω
0: αύριο.
1: Ακριβώς 5 μέρες θα το φοράω.
0: Αυτή η ανακοίνωση είναι πολύ σημαντική. Σε 5 μέρες δηλαδή τι θα γίνει?
1: Σε 5 μέρες θα μπω στη θάλασσα, αυτό θέλω. Τι είναι, πυρηνική φυσική?

0: παρέα σας από το Arena Pool Bar, ο Pella FM στους 103,3.
1: Με το δεύτερο καφέ, τον Ηρακλή Κοσκινόπουλο,
0: τον Θόδωρο Βασιλιάδη,
1: στα μικρόφωνα
0: και όλους εσάς παρέα.
1: Να σχολιάζουμε την επικαιρότητα τοπική και
0: πιο
1: γενικότερη.
0: Πιο χαλαρά όμως.
1: Πιο χαλαρά, δεν είπαμε και τίποτα για το ποδόσφαιρο. Είχαμε προχθές μεγάλα μάτς.
0: Χθες είχαμε τον ΠΑΟΚ.
1: Dortmund Bayern. Ποιο ΠΑΟΚ, μωρέ.
0: Τον τέλεια.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι πολλοί θα σταματήσουν να βλέπουν ποδόσφαιρο.
0: Την
1: Αλφα Εθνική θα βλέπουν την πρώτη εθνική Γερμανία.
0: Και Arsenal έχουμε. Αλλά έχουμε και τον Παυλίδη στην Ισπανία, έτσι. Έχουμε καλού παίκτε.
1: Και μπάσκετ μπορούμε να δούμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
0: Κάποτε
1: βλέπαμε. Κάποτε βλέπαμε το Milwaukee. Τώρα θα πάμε στο Μαϊάμι, που έχουμε ένα δικό μας. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι με αυτά και με αυτά, πάρα πολλοί κόσμος από τα στενά όρια της περιοχής, πάω μπάλα και πάω στο γήπεδο γιατί είμαι από εδώ και υποστηρίζω εγώ τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τις ομάδες στην Αθήνα, Αθηναϊκές, Πειραιά κτλ. Εδώ έχουμε ένα φίλο ο οποίος πάει και βλέπει φανατικά τα μάτια του Όφη. Ανακάλυψε εδώ και 2 χρόνια ότι η καταγωγή του είναι από την Κρήτη.
0: Πιο μπροστά, τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Δεν ξέρω αν νόμιζε ότι ήταν υιοθετημένος νωρίτερα.
0: Δηλαδή, καλημέρα, Παύλε.
1: 50 χρόνια νόμιζε ότι είναι από εδώ και ξαφνικά κάποιος του είπε ότι είναι κριτικός.
0: Και βλέπω αυτή τη βδομάδα να το βλέπω να ταξιδεύει.
1: Λες
0: ο
1: να πάει στη Σόφια.
0: Θα πάει, δεν υπάρχει.
1: Θα το δούμε αυτό. Δες πόσος κόσμος ασχολήθηκε με το τένις όταν ο Τσιτσιπάς πήγαινε καλά. Και πόσος κόσμος πλέον παρακολουθεί και Στίβο, έτσι, που κάποτε ήταν όχι η προνόμια, αλλά τα κάτι που απασχολούσε πάρα πολύ λίγους ανθρώπους, αυτούς ειδικά οι οποίοι ήταν αθλητές και τις οικογένειές τους, ούτε καν τους φίλους τους, ας πούμε. Και τώρα βλέπουμε ότι ο κόσμος παρακολουθεί επικοντό, γιατί υπάρχει ο Μανόλο, ο κόσμος παρακολουθεί
0: το Μίκος,
1: γιατί υπάρχει ο Μίλτος Τιντόγλου. Και τα άλλα τα αθλήματα, και στο Βάδιν έχουμε διακρίσεις και στο Ακόντιο είχαμε παλαιότερα, αλλά δεν. Πολύ λίγοι τελικά ασχολήθηκαν. Τώρα ίσως και η δύναμη των μέσων που φέρνουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε οθόνη, σε κάθε άνθρωπο μπροστά στα μάτια του τα νέα, βοηθάνε στο να διαδοθούν και τα αθλήματα και οι επιδόσεις και οι διακρίσεις σε πανελλήνιο ή σε πανευρωπαϊκό παγκόσμιο επίπεδο. Ανάμεσα σε αυτά προφανώς είναι και το ποδόσφαιρο.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας αυτή τη βδομάδα που αγωνίζονται στην Ευρώπη.
1: Σε όλες.
0: Σε όλες.
1: Δηλαδή δεν έχεις κάποια που να ήθελες να...
0: Σε όλες. Εμείς είμαστε από τους φιλάθλους που αγαπάμε όλες τις ελληνικές ομάδες που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Τις στηρίζουμε και έτσι πρέπει.
1: Δεν αφήσετε ότι έτσι πρέπει. Νομίζω ότι απλά δεν το κάνουμε όλοι τουλάχιστον.
0: Εσείς, εμείς το κάνουμε.
1: Δεν έχεις εσείς και εμείς άλλοι. Εσύ με εμάς ή με τους άλλους.
0: Arena Pool Bar.
1: Pella FM 103,3.
0: Εδώ μαζί σας αυτή τη βδομάδα τα λέμε και από εδώ.
1: Με τις ευκολίες και τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος.
0: Εντάξει, τα όποια ψιλοκενά ή κάποια τεχνικά προβλήματα ενδεχομένως θα μας συγχωρέσετε.
1: Τα λύνουμε όσο μπορούμε.
0: Μπορούμε.
1: Ελπίζουμε να επαναλαμβάνονται σπανιότερα. Δεν έχουμε την πεποίθηση ότι δεν θα συμβούν λάθη, απλά να κοιτάμε να γίνονται όλο και λιγότερα.
0: Μια υπευθύνη στον κόσμο από πού μπορεί να μας ακούει, πού μπορεί να στέλνει τα μηνύματα, Θόδωρε.
1: Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, φαντάζομαι ότι όσοι ακούτε από το ραδιόφωνο το γνωρίζετε ήδη, όπως επίσης και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Επίσης, όσοι μας ακούνε από τα κινητά τους γνωρίζουν ότι μπορεί να το κάνουν, αλλά λέμε για αυτούς οι οποίοι θα χρειαστεί κάποια στιγμή να μας ακούσουν από περιοχές εκτός της εμβέλειας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της άμεσης από τον Πομπό, δηλαδή εκτός της κεντρικής Μακεδονίας, και να επικοινωνείτε μαζί μας στο στούντιο ή εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή στην αρένα μέσω μηνύματος από την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία έχει το κατάλληλο πεδίο contact που μπορείτε να γράψετε το μήνυμά σας επώνυμα ή ανώνυμα ή ψευδώνυμα για ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Θα το διαβάσουμε το μήνυμα εδώ στον υπολογιστή μας και θα απαντήσουμε αναλόγως ή καταλλήλως αν χρειάζεται.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Κώστα, στον Ηλία, σε όλα τα παιδιά εδώ που προσφέρουν τις υπηρεσίες στο Pool Bar Arena.
1: Ευχαριστούμε και εσάς για την υπομονή σας παρά την ψιλοκαθυστέρηση στην έναρξη.
0: Σήμερα για μια ώρα μόνο.
1: Αν και στόχο έχουμε το 2ωρο. Σήμερα θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε στις 11 η ώρα.
0: Δεν μας αναγκάζει κανένας εδώ, απλώς το κάνουμε.
1: Όταν λέω θα αναγκαστούμε, εννοώ ότι θα σταματήσουμε. Δεν είπα ότι μας έβαλε κανένας το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά σήμερα θα περιοριστούμε σε αυτό το 60 λεπτό.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Ελπίζω αύριο στις 10 Dunk να είμαστε στα μικρόφωνα εμείς και στα ακουστικά σας εσείς.
0: Παρέα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή όπου ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους των Ενσεστών Σκάι, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι από τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίες ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει και συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στη σύραγγη της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε ένα κινητό 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι μέχρι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μωρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και μαζί και χώρια με επιτέλους τον Δημήτρη Στούμπο δίπλα μου και τον Γιώργο Μουρούτη εδώ στα Πέριξ.
1: Παλιά συσκευασία σε σχετική ανανέωση, θα δούμε.
0: Ναι, βέβαια οι κακές συνήθειες του παρελθόντος δεν ξεχνιούνται, δηλαδή έπρεπε να ακούσουμε και το σαξόφωνο της εισαγωγής, γιατί πάντα θέλει ο Δημήτρης να ακούει το σαξόφωνο. Είχαμε ένα μικρό debate, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος πριν, αν θα έπρεπε να μπούμε με σαξόφωνο ή χωρίς. Μπήκαμε με το σαξόφωνο, όχι όλο όμως.
1: Ελπίζουμε τουλάχιστον όσοι ακούνε την εκπομπή μας και τη φιλόξενη συχνότητα του Sky, όπως λέμε από παλιά, η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα και ταυτόχρονα έχει και ένα προσόν να σε κάνει να μαλακώνεις λίγο αν γίνεται και να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο, που θα το έχουμε ανάγκη όλη την επόμενη περίοδο.
0: Έτσι είναι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα της νέας σεζόν λοιπόν, η μέρα που ξαναμπαίνουμε όλοι σε ένα γνώριμο ρυθμό. Ανοίγουμε μικρόφωνα, ξαναπιάνουμε το νήμα της επικαιρότητας και ξεκινάμε μαζί με τον Δημήτρη, μαζί και το λέω και εμφατικά, για μία ακόμη χρονιά. Πέρσι, Δημήτρη, περίπου τέτοια εποχή, όταν κάναμε για πρώτη φορά αυτή την εκπομπή, τότε χωρίς όνομα ακόμα, χωρίς ονοματοδοσία στην εκπομπή.
1: Ψάχναμε νόνους.
0: Ξεκινούσαμε επιφυλακτικά, βάζοντας κυρίως δύο προϋποθέσεις, τον αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, ακόμα και στις διαφωνίες μας, αλλά και την τήρηση ενός επίπεδου στη θεματολογία μας και κυρίως στους προσκεκλημένους μας, που προφανώς το επίπεδο αυτό θα θέλαμε να συνάδει και με το επίπεδο του Sky. Και στο τέλος χρονιάς το αποτέλεσμα μας έδωσε έναν πολύ καλό λόγο να χαμογελάμε. Η εκπομπή ξεκίνησε και παρέμεινε στην κορυφή των δικών σας προτιμήσεων. Και γι' αυτό, πριν από οτιδήποτε άλλο, και από τον Δημήτρη και από μένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, σε όλους όσοι βρίσκεστε εδώ κάθε πρωί για να μας ακούτε, για να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με εμάς, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, για να μας κάνετε μέρος της καθημερινότητάς σας.
1: Και νομίζω ότι, παρότι σφιχτήκαμε λίγο μέχρι να βαφτίσουμε την εκπομπή, ο τίτλος έχει παίξει ρόλο και νομίζω αποδίδει και τη δική σου στάση και τη δική μου προσπάθεια, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε, το είπα λίγο πιο σχηματικά πριν, είναι και την ώρα της αντίθεσης να κρατάμε την ουσία του επιχειρήματος του ενός και του άλλου, όλων μας, για να βοηθήσουμε, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, ενδεχομένως να αλλάξουμε και θέση και άλλα επιχειρήματα, γιατί θα μας χρειαστούν σε μια δύσκολη πορεία. Και στο σημερινό κόσμο, με τα αλλεπάλληλα κρούσματα όλων των ειδών, από τους πολέμους μέχρι τις πανδημίες και μέχρι το Ελνίνιο, αλλά και μέσα στα πιο πεζά καθημερινά, τα οποία όμως είναι στην πραγματικότητα η ζωή μας.
0: Έτσι,
1: οι δυσκολίες καθημερινά της ζωής μας, ας την κάνουμε λίγο καλύτερη με την προσπάθεια μιας καλύτερης συζήτησης, σχολιασμού, ανάλυσης και δεχόμαστε τις κριτικές.
0: Και ανάμεσα, ανάμεσά μας, αλλά και σεβασμού σε εσάς και σεβασμού και στους προσκεκλημένους που μας κάνουν την τιμή και τη χαρά να συνομιλούν μαζί μας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί τους, να μας λένε, να μας εκθέτουν τα επιχειρήματά τους και να μας κάνουν πλουσιότερους την σκέψη μας. Τώρα λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινάμε πάλι από την αρχή, με προσδοκίες ψηλά και λόγω του ανανεωμένου προγράμματος του σταθμού και με μια πολιτική χρονιά, αμιγώς πολιτική χρονιά, που προμηνύεται κάθε άλλο παρά ήσυχη, γιατί έχουμε εκλογές. Έτσι δεν είναι?
1: Στο τέλος της θητείας, όπως επανειλημμένα επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω ότι θα το επαναλάβει και σήμερα, επειδή συνεδριάζει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα περίοδο.
0: Βεβαίως, να πούμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται 31, το επόμενο, ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη παρουσία, την οποία έχει θεσπίσει από την περίοδο του Καραμαλή ο Πρωθυπουργός, να ανοίγει, αν θες, την πολιτική σεζόν από την Θεσσαλονίκη. Έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες. Έχει δημιουργήσει προσδοκίες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά τα κυβερνητικά μέτρα. Βεβαίως δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες. Να πούμε ότι είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού που θα έχει τα μέτρα και μετά η εξειδίκευσή του, η εξειδίκευση των μέτρων, στην συνέντευξη τύπου που ήθεστε να γίνεται την Κυριακή. Επίσης να πούμε ότι ξεκινάει και ο Τσίπρας μετά από καιρό την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, θα είναι πριν τον Πρωθυπουργό, μια κίνηση η οποία έχει ανάψει και τα πολιτικά αίματα στην επικαιρότητα. Ήδη υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης. Γιατί ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει πριν τον Πρωθυπουργό και λέει η κυβέρνηση ότι δεν ήθιστε να γίνεται κάτι αντίστοιχο. Πράγματι δεν είναι πολιτικά ευγενές να κλέβεις την δημοσιότητα λίγες μέρες πριν και να αλλάζεις τους όρους του παιχνιδιού. Και για άλλον έναν ακόμα λόγο, Δημήτρη, γιατί δεν θα έχει γίνει ήδη, δεν θα έχει γίνει η έναρξη της διεθνούς εκθέσεως. Θα πάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον Πρωθυπουργό να πει και εκείνο το οικονομικό του πρόγραμμα, να πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του έναντι των υπολείπων αρχηγών της αντιπολίτευσης που έχουν καθορισμένο πρόγραμμα και καθορισμένο θεσμικό ρόλο στην έκθεση.
1: Ούτως ή άλλως, θα ήθελα να θυμίσω σε όσους φίλους και φίλες μας ακούνε σήμερα και προβληματίζονται για όσα γίνονται και θα προκύψουν, ότι και την περσινή χρονιά ο κύριος Τσίπρας έκανε μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη σημασίας πολιτική ομιλία από το πλαίσιο ενός συνεδρίου που διοργάνωνε το Power Game τότε μαζί με τον Economist, και νομίζω ότι από τότε σηματοδότησε ουσιαστικά την επιστροφή του full time και με πληρότητα, όπως λέμε, στην πολιτική σκηνή. Και τότε πριν από τον Πρωθυπουργό μίλησε, και νομίζω ότι και η σημερινή αψιμαχία, γιατί εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω.
0: Υπήρχε όμως βήμα, Δημήτρη. Υπήρχε το βήμα.
1: Το βήμα ήταν σχεδόν, όπως λέμε, κοστούμι για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα είσαι έμπειρος διαχρονικά,
0: ναι,
1: στα συνέδρια και όλα.
0: Ας πούμε το άλλο.
1: Okay, τώρα είναι πιο ευθεία πολιτική πρόκληση, να το πω έτσι, αλλά εγώ δεν είμαι απέναντι στις προκλήσεις. Με ενδιαφέρει όμως το περιεχόμενο. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι πέρα από το περίπου θεσμικό που περιέγραψες, που πράγματι το βήμα είναι πρώτο για τον Πρωθυπουργό εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, αλλά απ' την άλλη αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι οι όποιες αψιμαχίες κυβέρνησης, τις όποιες αντιπολίτευσης, αλλά το περιεχόμενο των πολιτικών που έχουν γίνει και κυρίως αυτών που θα εξαγγελθούν, και περιμένουμε σε μια σειρά και κομβικά ζητήματα να ακούσουμε στη συνέχεια. Και εκεί θα μπορέσουμε να εκφράσουμε, πιστεύω, και οι δυο μας με μεγαλύτερη επάρκεια ένα λόγο κριτικό ή και συμφωνίας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε και η εκπομπή λέει το μαζί πρωτίστως, γιατί το μαζί λέει ότι στη δημοκρατία εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πηγαίνει ο τόπος μπροστά με τις συμβολές πρωτίστως όσων κυβερνάνε, αλλά και των αντιπολιτεύσεων που θέλουν να τιμήσουν το ρόλο τους με επικοδομητικές προτάσεις και σοβαρές κριτικές ή αποκαλύψεις. Γιατί αλλιώς καταντάμε ένα κακής ποιότητας καφενείο, όπως έχω ξαναπεί. Γιατί τα καφενεία παίξαν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατία στη χώρα μας.
0: Βέβαια, ναι, είναι.
1: Και το βλέπουμε ακόμα και τα καλοκαίρια, επειδή είμαι και λίγο φρέσκος το λέω αυτό.
0: Πάντως τα καφενεία του σήμερα είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπεις, ας πούμε, την άποψη του διπλανού σου, του γείτονά σου, του ανθρώπου που γνωρίζεις, του συμφοιτητή σου, του συμμαθητή σου, και είσαι σε ένα κοινό περιβάλλον διαδικτυακό. Αυτό είναι το σύγχρονο καφενείο, το κοινωνικό δίκτυο. Βέβαια, εκεί το να διεισδύσεις την άποψη είναι πολύ πιο εύκολο και έχει συγκεκριμένες τεχνικές. Μπορείς να αλλάξεις τον αλγόριθμο, να επηρεάσεις τον αλγόριθμο, μπορείς να πληρώσεις για να απευθυνθείς σε περισσότερους ανθρώπους, μπορείς με ένα στρατό ανθρώπων, trolls όπως ονομάζονται, να φανεί η άποψή σου πιο θορυβώδης από τις άλλες. Άρα έχει αλλάξει λίγο η μορφή της επικοινωνίας, όμως το καφενείο, είτε παραδοσιακό είτε διαδικτυακό, παραμένει ενεργό.
1: Και παίζει ρόλο, ούτως ή άλλως. Τώρα θα ήθελα να προσθέσω κάτι, επειδή μου το είπαν αρκετοί από όσους συζήτησα όλες αυτές τις μέρες και στην Αθήνα και σε 2-3 περιοδίες που γίνανε για λόγους διακοπών. Νομίζω ότι πράγματι πρέπει να θυμίζουμε στους ακροατές μας μια σειρά γεγονότα που δείχνουν το ρόλο προσωπικότητων και κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων. Και θα ήθελα να πω ότι εγώ με ιδιαίτερη αναφορά.
0: Είχες εξέγερση στις διακοπές σου?
1: Όχι,
0: είναι δύσκολο.
1: Είχα αναφορές. Θα αναφερθώ.
0: Συμπειράζω.
1: Λέω λοιπόν, άλλωστε μεσολάβησε και η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί ήταν μια φυσιογνωμία που ξεχώρισε στη διαδρομή του και στις κοινωνικές επιστήμες και στον κοινωνικό, πολιτικό και φιλοσοφικό προβληματισμό. Άλλωστε, όχι τυχαία νομίζω, είχε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ένας ξεχωριστός ρόλος. Παλιότερα για ένα διάστημα μικρό ήταν εκλεγμένος βουλευτής της αριστεράς και τα λοιπά. Δεν θέλω να τα μπλέξω τώρα, απλά γιατί το λέω. Το λέω γιατί η ευκαιρία του καλοκαιριού, που άλλωστε στην Ελλάδα είναι παρατεταμένο, δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε περισσότερο. Το είπαμε και πριν, θα επανέλθουμε με συζητήσεις. Τι θα ήθελα να πω τώρα, χθες ήταν η επέτειος, αυτό θέλω να θυμίσω, γι' αυτό το χρησιμοποιώ, και είναι επίσημη επέτειος του ΟΗΕ για το θέμα να θυμίζει στον κόσμο ότι κάποτε είχαμε τους σκλάβους και το εμπόριο των σκλάβων επισήμως διεθνώς και στην Αμερική και στην Ευρώπη με τις τότε αποικιοκρατικές δυνάμεις. Και στην ουσία, γιατί γιορτάζουμε αυτή την επέτειο? Γιατί στην πραγματικότητα ένας πρώην σκλάβος στην Αϊτή, στο Σαν Ντομίνγκο όπως λέγαν τότε και το λένε και τώρα πολλές φορές, ηγήθηκε της εξέγερσης που έσπασε τα δεσμά για πρώτη φορά και διαμορφώθηκε η πρώτη δημοκρατία, η πρώτη μαύρη δημοκρατία των σκλάβων στην περιοχή ευρύτερα της Βόρειας Αμερικής. Και γιατί το λέω? Γιατί αυτός ο σκλάβος λοιπόν, που γεννήθηκε σκλάβος αλλά ως απελεύθερος ηγήθηκε της επανάστασης που απελευθέρωσε τους σκλάβους, στην αρχή ήταν σύμμαχος των Ισπανών απέναντι στους Γάλλους, γιατί οι Γάλλοι ήταν που ήταν οι αποικιοκράτες κατά βάση στην περιοχή. Όταν η Γαλλική Επανάσταση κατήργησε το θέμα του σκλαβοπάζαρου και της σκλαβιάς, πήγε με τους Γάλλους απέναντι στους Ισπανούς. Αλλά όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ναπολέων, δέστε πώς είναι η ιστορία διδακτική, γίνεται αυτοκράτορας ο Ναπολέων, έστειλε τον γαμπρό του, γιατί είχε παντρευτεί, αν είναι, τα λέω σωστά αυτά τα συγγενικά, τα πάω καλά, την αδερφή του, την Παολίνα, αν θυμάμαι καλά. Στέλνει το στράτευμα για να τους καταστήλει, αλλά τελικά χάσανε οι Γάλλοι και έτσι ήταν η πρώτη Αϊτή, η οποία θυμίζω έστειλε και το πρώτο χαιρετιστήριο μήνυμα στην απελευθερωμένη προσπάθεια της χώρας μας το 1821. Και το πάω στο άλλο τώρα, επειδή μου είπε ο Γιαννήρης, ο οποίος είναι πολυεργαλή, όπως έχουμε ξαναπεί, ο φοβερός συνεργάτης μας.
0: Δεν έχουμε συστηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στον ήχο. Μαυρισμένος, αλλά έχει και άλλες διακοπές μπροστά του.
1: Και ο λίγων συντοπίτης δικός μου, εγώ Γιαννήρης. Επαναλαμβάνω.
0: Έτσι. Πιο μαυρισμένος από όλους ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στα τραγούδια μας, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη. Συστηθήκαμε. Τα τηλέφωνά μας είναι τα γνωστά 210-48-00-170-174. Μας στέλνετε ήδη μηνύματα και ευχαριστούμε για τις ευχές για την σεζόν στο skyradio.gr, αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Διέκοψα, επανέρχεσαι, λέγοντάς σου όμως επανερχόμενος ότι... αυτό που θες να πεις, μάλλον θα πούμε το ίδιο ποτέ.
1: Το ίδιο θα πούμε, αλλά μας το υπενθύμησε ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Δημήτρης ο Γιαννήρης, και καλά έκανε. Απλά με πολύ προσοχή να αναφερθούμε στην ημερομηνία της σημερινή, που είναι η επέτειος της ίδρυσης μιας ιστορικής εφημερίδας της ευρύτερης αριστεράς στη χώρα μας, της Αυγής.
0: Γενικά ιστορικής εφημερίδας.
1: Ιστορική εφημερίδα με ρόλο, την οποία έκλεισε η δικτατορία, υπενθυμίζω. Δύο εφημερίδες κλείσαν τότε, η Αυγή από τη δικτατορία και με προσωπική επιλογή της Μακαρίτισσας, της Ελένης Βλάχου, που το θυμίζω μόνιμος για τους νεότερους, αυτά εσύ τα γνωρίζεις, που έκλεισε την Καθημερινή. Γιατί ακριβώς είχαμε την επιβολή του διδεκτατορικού καθεστώτος στη χώρα μας.
0: Η Αυγή, 1952, λοιπόν, η Αυγή.
1: Στην αρχή ήταν ως εβδομαδιαία εφημερίδα και πολύ σύντομα έγινε Καθημερινή. Μέχρι που δυστυχώς σχετικά πρόσφατα, τι να κάνω τώρα, πρέπει να την κάνω αυτή την κριτική, επί προεδρίας του κυρίου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε η Καθημερινή Αυγή. Και έμεινε μόνο το κυριακάτικο φύλλο να συνεχίζει αυτή τη μάχη της ενημέρωσης. Και από ό,τι είδα,
0: τώρα,
1: το χαιρετήσανε.
0: Πάλι καλά που έμεινε. Εγώ δεν θέλω να είμαι κριτικός εναντί της Αυγής. Καταρχάς θέλω να πω ότι εσύ ως πρόσωπο έχεις διατελέσει για πολλά χρόνια επικεφαλής της εφημερίδας και ως διευθύνων σύμβουλος και ως διευθυντής της εφημερίδας με πολύ πολύ πολύ επιδραστικό τρόπο. Κρατούσες πάντα ένα επίπεδο στην εφημερίδα και, είναι, και όσοι άνθρωποι μιλούν για σένα στην Αυγή μιλούν με πολύ πολύ τιμητικό τρόπο.
1: Τα βλέπεις τώρα αυτά, θα νομίζουν ότι τα κάνουμε για να γίνει αναφορά.
0: Εγώ οφείλω όμως να το πω. Έτσι εγώ σε γνώρισα και σε γνώρισα με την καλή μαρτυρία όλων των συναδέρφων σου πρώτα απ' όλα, των εργαζομένων της Αυγής, και εκ του αποτελέσματος πέτυχες τον σκοπό και τον στόχο τον οποίο σου ανέθεσαν οι άνθρωποι που σου έδωσαν αυτό το ρόλο. Δηλαδή η εφημερίδα να πάει λίγο πιο μπροστά και να μείνει ζωντανή σε πολύ δύσκολους καιρούς. Μη έχουσα κιόλας.
1: Είναι δύσκολο να συγκρίνεις
0: επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως οι άλλες εφημερίδες και έχουν διαφημίσεις κτλ. Η Αυγή είχε πολύ μικρότερο τέτοιες δυνατότητες.
1: Κάποια στιγμή θα κάνουμε περισσότερες κουβέντες, αλλά πέρα από το θέμα της προσωπικής εμπλοκής για 30 χρόνια, δεν ήταν λίγα. Εκείνο που θέλω να θυμίσω είναι κορυφαίες φυσιογνωμίες. Ο πρώτος διευθυντής, ας πούμε, για να δείξω τότε την προσπάθεια της ενότητας αριστεράς, ήταν ο Μακαρίτης πολλά χρόνια τώρα, ο Βασίλης ο Εφρεμίδης, που μετά ήταν βουλευτής και ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ, μετά ανέλαβε ο Γλέζος. γνωστό επίσης ηγετικό στέλεχος της αριστεράς και του αντικατοχικού αγώνα και μετά και ένα διάστημα ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα πολλά. Και τέλος πάντων ο Μακαρίτης, ο Λεωνίδας, ο Κύρικος, θέλω να πω, αυτό δίνει και μια σφραγίδα διαδρομής για την εφημερίδα και πιστεύω ότι όπως άλλες ιστορικές εφημερίδες από άλλα μετερίζια, όπως είναι η Εστία, όπως είναι η Καθημερινή κτλ., έχουν παίξει το δικό του ρόλο, τα Νέα, το Βήμα κτλ. Εγώ δεν μπαίνω τώρα ούτε στα θέματα ιδιοκτησιών. Απλά να ξαναπώ, νομίζω ότι κεντρικό ζήτημα είναι για την ενημέρωση και στη χώρα μας και αλλού αυτό που έλεγες πολύ σωστά πριν, να μην γινόμαστε κακού τύπου προπαγανδιστές, καθετοποιημένα φερέφωνα. Εκείνο που έχει σημασία, με ευθύ λόγο, άμα έχει λιακάδα λέμε ότι έχει λιακάδα και σχολιάζουμε την ένταση, όπως έχουμε τον καύσωνα
0: τώρα. Εγώ είμαι υπέρ του ο καθένας να έχει την άποψή του και την ιδεολογική του ταύτιση και την φόρτισή του, αρκεί να μην το κάνει αυτό λόγω συμφέροντος. Δηλαδή, όπως το είπες, να μην είναι φερέφωνο κανενός. Αλλά επειδή αναφέρθηκε στην Αυγή, σαν σήμερα εκτός από την ίδρυση της Αυγής, ήταν και η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, που ουσιαστικά έθαψε κάτω από την Ελλάδα, την Πομπία και την Ηράκλεια. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Άρα μεταξύ μας πρέπει να αποφασίσουμε αν η Αυγή ή ο Βεζούβιος είναι το πιο μεγάλο γεγονός της προηγούμενης περίοδου, όπως και η νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου σήμερα το 1572.
1: Άγρια νύχτα, νομίζω καλά κάνεις και τα αναφέρεις και πιστεύω ότι έχει νόημα έστω και λίγο να θυμίζουμε μερικά πράγματα στους φίλους που μας ακούνε, γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά δείχνουν πώς πορεύτηκε η ανθρωπότητα.
0: Εγώ,
1: γιατί
0: σήμερα
1: ο άνθρωπος μέχρι να γίνει δίποδο και να προχωρήσει μπροστά, όπως και τώρα προσπαθεί με τα μπρος,
0: έχει μια μακρά ιστορία,
1: θέλει πολλή δουλειά και δυστυχώς έχει και πολύ αίμα.
0: Εγώ θα σου πω την είδηση που θεωρώ πιο σημαντική από όλες για την ημέρα που την ιστορικότητα της ημέρας. Το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 και μάλιστα υπό την μουσική των Rolling Stones. Όμως ήταν ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε πολύ πολύ μεγάλο ρόλο, ήταν επιδραστικό λειτουργικό σύστημα για τα PC, για την ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των personal computers. Και το λέω αυτό γιατί αν κάποιος δει τι ήταν πιο επιδραστικό στην ιστορία, τα Windows, η ίδρυση μιας πολύ σημαντικής εφημερίδας που απευθυνόταν σε ένα κομμάτι του πληθυσμού και έβαλε βάση και για τη δημοκρατία και υποστήριξε τη δημοκρατία, η έκρηξη του Βεζούβιου, δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Όμως και τα γεγονότα αυτά, εντάξει, η Αυγή στην μικρή της έκταση, γιατί αφορά μια μικρή χώρα, έτσι, και σταματάω τον αστιασμό που έκανα πριν, η τεχνολογία πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει στη ζωή μας και στη ζωή του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, είναι ένα ζήτημα πολύ
1: θα
0: σημαντικό.
1: Είδες μια εικόνα να την αναφέρω τώρα και όσοι δεν την είδαν να στη δούνε, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η περίεργη αγώνες για ρομπότ που οργάνωσε η Κίνα, ένα είδος αθλητικών σε πολλά εισαγωγικά επιδόσεων, σε αγώνα δρόμου, σε άλματα κτλ. Με ρομπότ που δείχνει ένα κυνηγητό πρωτοπορίας που κάνει καλό στο να προωθεί στην τεχνολογία αλλά να μην φτάνει στην ακραία εκδοχή της και ούτε στην εκδοχή εκείνη που πάει να υποκαταστήσει ενδεχομένως, το λέω πολύ προσεκτικά, τις πραγματικές ανθρώπινες προϋποθέσεις, είτε είναι εργασιακές, είτε είναι πολιτισμικές, είναι άλλα. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα, εσύ τα γνωρίζεις και ως εκδότης και ως δημοσιογράφος και ως ενεργός πολίτης, ότι στην πραγματικότητα σήμερα μπαίνουν τεράστια διλήμματα, όχι μόνο στις προχωρημένες χώρες όπως η Αμερική που είναι μπροστά σε αυτές τις ιστορίες με τις πλατφόρμες κτλ. Θα τα ξαναπιάσουμε αυτά τα θέματα.
0: Είναι σε δίκη αυτή τη στιγμή οι πλατφόρμες. 29 πολιτείες την έχουν σύρει από την έκφραση, την Meta. Η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram στα δικαστήρια για την κατηγορία του εθισμού. Αν δηλαδή προκαλεί εθισμό κυρίως στις νεανικές ηλικίες. Εγώ το έκανα και θέμα το προηγούμενο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί και το έκανα θέμα ως προς το εξής. Μου άρεσε πάρα πολύ η επιχειρηματολογία με την οποία πήγαν αυτές οι 29 πολιτείες την Meta στα δικαστήρια. εκτίμησε την επιχειρηματολογία που είχαν σύρει τις εταιρείες καπνού για τον εθισμό των νέων στο καπνό και είχαν αντίστοιχη νομική τεκμηρίωση οι εταιρείες, οι πολιτείες αυτές.
1: Μεγάλες μάχες.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως είναι οι μάχες που θα καθορίσουν και την ζωή μας για τα επόμενα χρόνια και τη ζωή των νέων ανθρώπων, γιατί όντως είναι πολύ άσχημη η εικόνα να πηγαίνεις για παράδειγμα σε μια παραλία και το 90% των ανθρώπων που κάθονται στην παραλία το να απολαμβάνουν την ίδια την φύση, τη χαρά της ζωής,
1: της παρέας,
0: τη θάλασσα, την παρέα, το φαγητό, δεν ξέρω εγώ τι, να είναι στο κινητό και να είναι εντελώς
1: αλυσοδεμένοι,
0: αλλά ήθελα να πω αποξενωμένοι. Ο ένας από τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση αλλάζει αυτό. Έχουμε πολλά θέματα για τη συνέχεια.
1: Θα το συνεχίσουμε.
0: Και διεθνή πολλά, και Τραμπ, και Μέση Ανατολή, αλλά και εσωτερικά πολλά. Υπάρχει ένα μεγάλο νέο debate, όπως θα έλεγε και ο Αλέφαντος.
1: Ανεπανάληπτη σφραγίδα αυτή τη φράση.
0: Αναφορά στο Πασόκ, σχετικά με την πορεία του Πασόκ. Αν θα πρέπει να κινηθεί προς τα αριστερά, προς τα δεξιά ή αυτόνομα. Επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήτανε?
17: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, η μεσαία τάξη και η οικογένεια, αλλά και οι συνταξιούχοι, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Δεν μιλάει κανείς για κατάργηση του τεκμαρτού, ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Sky, προαναγγέλλοντας παράλληλα αλλαγές στο σύστημα, ώστε, όπως είπε, να λαμβάνεται υπόψη για τους συνεπείς η εξέλιξη που έχει σημειωθεί μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ομυρίδους Κυλίτσης στον Πειραιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Start Me Up των Rolling Stones. Είναι το ο ήχος υπό τον οποίο έπαιξε, λασαρίστηκαν τα Windows 95 το 1995 από την Microsoft, ίσως το πιο δημοφιλές λογισμικό που καθόρισε και την πορεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1: Έκανε σωστή αναφορά και αμέσως ακαριαία η συμβολή του ηχολήπτη.
0: Και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση.
1: Έτσι είναι αυτά. Ραγδαίες αντιδράσεις.
0: Είναι ο παδός των Rolling Stones, να τα λέμε αυτά. Και αμέσως το εντόπισε και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στα διεθνή, εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο στα εσωτερικά, Δημήτρη, γιατί έχουμε την χαρά να έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γιάννη Μημάρογλου, ιστορικός τέλεχος και του ΠΑΣΟΚ, του εξυγχρονιστικού χώρου, και και εκδότης του περιοδικού, του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση, και ένας άνθρωπος που έχει μακρά θητεία στην αριστερά και βλέπει και διαφορετικά τα πράγματα, και μάλιστα έχει και ένα πολύ όμορφο άρθρο για τον Τσουκαλά. Τα βάλα όλα μαζί στη συζήτηση.
1: Καλά κάνεις, γιατί νομίζω είχε ενδιαφέρον η αντίστοιξη που έκανε.
0: Και είναι και χαρά να μας κάνει και ποδαρικό για τη σεζόν.
1: Και να σε προλάβω τώρα να θυμίσω πάλι στον κύριο Μημάρογλου, στον αγαπητό Γιάννη, ότι κάναμε κάποτε.
2: Και από εκεί λέγαμε καλό χειμώνα, τώρα λέμε καλούς κάσαν.
1: Όχι, λέμε καλή απαντοχή και καλά κουράγια. Γιατί εντάξει. Και το καλοκαίρι της Ελλάδας είναι παρατεταμένο, κύριε Μημάρογλου.
0: Εγώ να ευχηθώ καλό χειμώνα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μπαίνοντας πρώτη μέρα στο στούντιο και διαβάζοντας την εφημερίδα.
2: Εγώ όμως
0: να ευχηθώ στο ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέποντας.

0: για θέματα τα οποία επί της ουσίας, επί της αρχής δεν υφίστανται τουλάχιστον αυτή την ώρα.
1: Έγινε αυτή η συζήτηση στο συνέδριο, αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Έγινε βέβαια με πρόταση του κυρίου Δούκα, που υιοθετήθηκε από τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα κάθε πρόταση, κάθε απόφαση, όντως υπάρχει μια απόφαση δεσμευτική, κάθε απόφαση κρίνεται στην πράξη και η πράξη αυτή τη στιγμή είναι η συγκεκριμένη, στις οι εκλογές δηλαδή, οι κάλπες του επόμενου από ό,τι φαίνεται χρόνου. Επομένως, όλοι οι πολιτικοί και όλες οι αποφάσεις τους και όλα τα κόμματα δοκιμάζονται τελικά την δοκιμασία της κάλπης των ψηφοφόρων, των πολιτών, ας το πούμε έτσι. Μένει να δούμε αν η απόφαση αυτή που πάρθηκε είναι η σωστή ή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών κτλ.
0: Εσείς πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών?
1: Εγώ ήμουν πάντα της γνώμης ότι μέχρι τις εκλογές κάθε κόμμα, αλλά πολύ περισσότερο το δικό μας που έχει βασανιστεί από το δίλημα με ποιον θα πάτε, και καταφέραμε τελικά βοηθούσες και της κυρίας να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, οπότε πια αυτό το ερώτημα δεν μπαίνει στα δύο πρώτα κόμματα, μπαίνει στους τρίτους. Καταφέραμε τελικά να ανακοινήσουμε από μόνοι μας ένα θέμα. Πάμε στις εκλογές να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας, με την ιστορία μας που έχει δοκιμαστεί όλες τις δεκαετίες της μεταπολίτευσης, και με βάση το αποτέλεσμα αυτό να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γι' αυτό εκλέγουμε και τα όργανα, το Πολιτικό Συμβούλιο, την Κεντρική Επιτροπή κτλ., ώστε αυτοί με βάση αυτά τα δεδομένα, τα όργανα αυτά, θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Νομίζω αυτό θα ήταν το πιο σωστό, αλλά και αυτό που λέω εγώ επίσης θα δοκιμαστεί στην πράξη.
2: Πολλές φορές στη χώρα μας, επειδή μιλάμε για το καλοκαίρι, δοκιμάζεται από τα μελτέμια που καμιά φορά είναι λίγο πιο γερά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το μελτέμι θα περάσει ή θα επανέλθει? Γιατί νομίζω ότι δεν είναι και η καλύτερη συνταγή στο τέλος Αυγούστου και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ έχετε κάνει και μια προσπάθεια ως αξιωματική αντιπολίτευση να σηκώσετε κάποια ζητήματα εν ώψη και της ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, να γίνεται αυτή η εσωτερική συζήτηση. Καταλαβαίνω τώρα τη σκοπιμότητα και από την πλευρά της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει μια τέτοια παράπλευρη κεντρική συζήτηση. Εσείς όμως πώς θα την αντιμετωπίσετε, την κυβέρνηση εννοώ και αυτή την προσπάθεια που κάνει, γιατί είναι και επικοινωνιακό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται από αυτά που λέει και που κάνει, επικοινωνιακά δηλαδή, φαίνεται να διαλέγει, να λέει δηλαδή κάτι λογικό, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική. Όταν έχω κερδίσει έναν άνθρωπο 4-5 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος έχει και ένα ταβάνι πάρα πολύ χαμηλό, όταν 70% δεν θέλει να ακούσει για τον Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνουμε ότι το 20% να το πιάσει θα είναι σχετικά δύσκολο. Πάλι και αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Άρα μάλλον έχει να διαλέξει απέναντι σε ένα κόμμα, ας πούμε, που είναι σταθερά τα χρόνια της μεταπολίτευσης μέχρι την κρίση ο δεύτερος πόλος του κομματισμού, έχει μια εμπειρία, έχει κυβερνήσει και έχει και ένα πρόγραμμα ανεξάρτητα από την κριτική που κάνει η κυβέρνηση, αν δεν είναι κοστολογημένο κτλ. Υπάρχει πάντα ο αντίλογος, αλλήμον αν η εξωματική αντιπολίτευση συμφωνούσε σε όλα με την κυβέρνηση. Επομένως, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφενός την παρουσία του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο που έχει διαλέξει να κάνει το rebranding του, να πολιτευτεί, ας το πούμε έτσι, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια σχετικά απαξιωτική στάση της κυβέρνησης που δεν ξέρω τελικά αν είναι και προς όφελος της χώρας. Γιατί ξέρετε, εάν το Πασόκ δεν βγει δεύτερο, δεν το νομίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Πάντα ένα κόμμα που εμφανίστηκε πρώτο και έχει συνοδευτεί με επικοινωνιακή καταιγίδα κτλ. Αλλά μέχρι το Μάιο πιστεύω ότι θα πρέπει να παρουσιάσει ένα έργο, θέσεις κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι αν στην απευθεία αυτή περίπτωση για μας δεν μπορέσει το Πασόκ να κερδίσει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι συμβαίνει συνήθως στη χώρα? Συμβαίνει ότι υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι κυβέρνηση εν αναμονή. Και είναι πιθανόν Νέα Δημοκρατία ακόμα και αυτοί που λένε τώρα ότι θα βγούμε τελικά, θα κερδίσουμε, θα βγούμε τρίτη φορά. Δεν πιστεύω να σκέφτεται κανείς ότι θα βγει η τέταρτη φορά, ούτε και ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος λέει ότι θα ξανακατέβει. Επομένως, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το παράθυρο, για να μην πω την πόρτα, σε μια επόμενη δεύτερη φορά αριστερά. Δεύτερη φορά με τον κύριο Τσίπρα στην. Ξέρω εγώ αν αυτό πιστεύει ότι είναι υπεύθυνο απέναντι στον τόπο. Εμείς ωστόσο δεν ας στηριχτούμε στο κριτήριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ξεκινάμε την παρουσία για το ιδιωτικό χρέος την άλλη εβδομάδα, με την παρουσίαση του προγράμματος με αφορμή την τρίτη επέτειο της ίδρυσης του Πασόκ που θα γίνει στην Κρήτη, και μετά βέβαια με την παρουσία στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και θα δώσουμε τη μάχη μας από αυτές τις θέσεις, πιστεύοντας όμως, όχι λέγοντάς το έτσι για να λέμε και εμεί

0: κάτι, πιστεύοντας ότι μέχρι τις εκλογές θα μπορέσουμε να είμαστε και δημοσκοπικά και βέβαια από την κάλπη η επόμενη αξιωματική αντιπολίτευση χώρα, άρα η επόμενη κυβέρνηση.
1: Πάντως, κύριε Μαύρογλου, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολλαπλή, θα έλεγα ότι τώρα προς το τέλος Αυγούστου όλα προέκυψαν από τη συνέντευξη πρωτίστως που έδωσε ο κύριος Δούκας, έτσι δεν είναι? Δεν το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, άρα θέλω να πω.
0: Όχι, φυσικά. Η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί, βέβαια.
1: Α, μπράβο. Άρα όπως, θέλω όπως να πω. Εμείς, δεν είναι λίγο προβληματικό για τη σημερινή, έστω από την καραμπόλα θεσμική αντιπολίτευση, όπως είχα πει από την αρχή εγώ, είναι, όχι υποτιμητικά.
0: Είναι προβληματικό. Για ναι. Μένα προβληματικό ήταν.
1: Άρα αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έμεσες δηλώσεις. Ακούστε με λίγο. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και ως πολίτης το λέω. Αλλά και ως δημοσιογράφος. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε τόσο και λιγάκι να ανοίγουν άλλες συζητήσεις από αυτές που υποτίθεται ότι προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως εναλλακτική πλατφόρμα ή απάντηση μπροστά στους συμπολίτες μας. Εν ώψη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου.
0: Έτσι είναι. Πιστεύω ότι δεν έκανε καλά ο κ. Δούκας. Έχει βάλει ένα θέμα. Είδε κατά τρόπο που εγώ δεν συμφωνώ, αλλά εμπάσχε το σύνθε να δικαιώνεται στο συνέδριο, αφού η πρότασή του ή η απειλή να κατεβάσει ο ίδιος ένα ψήφισμα έγινε δεκτό από την ηγεσία του κόμματος, άρα έγινε και απόφαση του κόμματος. Θα έλεγα, είπε και κανένα δύο φορές ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να συνεργαστούμε.
2: Όχι μόνο να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε υπό τον Τσίπρα, και το είπε τη στιγμή που φάνηκε ότι ο Τσίπρας περνάει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Λέει να συνεργαστούμε με το κόμμα το οποίο προηγείται στις, έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι ανταγωνιστικό στην κυβέρνηση.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πιστεύω ότι.
2: Άρα ουσιαστικά υποτίμησε το ίδιο τον χώρο τον οποίο βρίσκεται ως συνιστόσα του κυρίου Τσίπρα, εν δυνάμει.
0: Ακούστε. Πέρασε, πιστεύω, ο καιρός, έχω και τα βιώματά μου και εγώ από την αριστερά, πέρασε ο καιρός, πιστεύω, ότι τα πολιτικά προβλήματα, γιατί πρόκειται για ένα πολιτικό πρόβλημα, έτσι, ο κ. Δούκας έχει μια πολιτική σκέψη, μια πολιτική πρόταση. Λοιπόν, έχει περάσει ο καιρός που αυτά λύνονται με απομακρύνσεις, δεν ξέρω, με διαγραφές, με άλλα θέματα κλπ. Χρειάζεται να δοθεί μια πολιτική μάχη, προφανώς και μέσα σε ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ τη δίνω με τα γραπτά μου, με αυτές τις δυνατότητες που έχω, αλλά την παρατάσω μια άλλη άποψη και όχι μόνο εγώ.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σας, το ξαναθυμίζουμε για να το διαβάσουν όσοι μας ακούν σήμερα. Για το μακαρίτι πλά Τσουκαλά και Ράμφου. Το είπε και ο Γιώργος, το επαναλαμβάνω και εγώ. Για συνεχίστε.
2: Το σχολιάζαμε και πριν μεταξύ μας, πριν μπούμε στο στούντιο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Μια και το λέτε και αυτοδιαφημιζόμαστε, ας πούμε, δηλαδή εσείς διαφημίζετε με έναν χρηστιανό.
1: Δεν μας πληρώνετε πάντως, το λέω για τους ακροατές.
0: Όχι, το λέω, ναι. το άρθρο μου στο Σάββατο, στο Σαββατιάτικο, στα Νέα Σαββατοκύριακο, οι εκλογές των εμφύλιων μαχών περιγράφουν αυτό που συζητάγαμε τώρα, βέβαια εκτός από αυτή την εμφύλια σε εισαγωγικά μάχη, ας πούμε ότι είμαστε στον ίδιο χώρο τώρα με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει βέβαια ανάλογο και από την άλλη πλευρά, δεν είναι ο εμφύλιος Νέας Δημοκρατίας, το πούμε έτσι, με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή Μητσοτάκη Σαμαρά, αν θέλετε, για να το πούμε πιο στεγνά, είναι επίσης κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, και έχει σημασία τι θα τη στερήσει από την αυτοδυναμία κτλ. Εάν τελικά γίνουν ξανά εκλογές, που είναι πάρα πολύ πιθανόν, εάν δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, που δεν το βλέπω, τότε έχει μεγάλη σημασία, είναι κλειδί το αποτέλεσμα της κάλπης των πρώτων εκλογών. Και αυτό θα χαρακτηρίσει τα πράγματα. Όπως ξέρετε, την επόμενη εκλογική μάχη θα υπάρξει πόλωση, θα συσπηρωθούν ο ένας μόνο εγώ, μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκι, ο άλλος δώστε μου αυτοδυναμία γιατί κανόμαστε. Και θα υπάρξει αυτό. Τώρα, για να πούμε, στάθηκα στο θέμα των θανάτων των μεγάλων αυτών απολειών δύο μεγάλων προσωπικότητων ακαδημαϊκών του φιλόσοφου Ράμφου και του πολιτικού επιστήμονα, κοινωνιολόγου, αναλυτή, δεν ξέρω τι λέξη μπορεί να περιγράψει κανείς το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, διότι πάλι το γνωστό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που μου θύμισε εκείνο το «ή εμείς ή αυτοί», το αλίστου μνήμης, ας πούμε, στο δημοψήφισμα. Είναι δυνατόν για ανθρώπους τεράστιους όπως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς να λέμε είναι δικός μου, είναι δικό σου, ή θα του κάνουμε επικίνδυνο, δεν θα του κάνουμε? Το ίδιο και για τον Ράμφο. Και απαξιατικά σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.
2: Συγγνώμη, θα το πω. Βγήκε η εφημερίδα της, που πρόσκειται στην αριστερά με ένα σχόλιο για τον Ράμφο, πολύ απαξιωτικό, ειδικά για τις θέσεις που είχε πάρει για την Ορθοδοξία και τα λοιπά, για το δημοψήφισμα. Και με πολύ κριτικό τρόπο την ημέρα του θανάτου του.
0: Πιστεύω ήταν μεγάλο ατόπιμα. Δεν μπορεί τον θρησκευτή, την πολιτική μας, ας το πούμε έτσι, την πολιτική μας θέση, την πολιτική μας άποψη να κοιτάξουμε να την στηρίξουμε με τέτοιου είδους επιχειρήματα, να προσωποποιούμε σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ένα έργο συνολικά που προωθεί την πολιτική σκέψη. Και προωθεί
2: τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είτε συμφωνεί κανένας, είτε διαφωνεί.
0: Μα αλίμονο. Αλλά να έχουμε και ένα μέτρο, έτσι δεν είναι? Και πραγματικά αυτό που μου γράψαν πολλοί, θα ήθελα πραγματικά να ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί που βγήκαν τόσο εύκολα να κατηγορήσουν έχουν έρθει σε επαφή με το έργο αυτών των ανθρώπων. Το έργο δεν είναι μόνο
2: όχι,
0: βλέπω.
2: Νομίζω ότι δεν έχουν. Νομίζω ότι δεν έχουν.
0: Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
2: Μόνο ξέρετε, φανατισμό έχουν. Και
0: η γένεια της παιδείας μας είναι το χειρότερο πρόβλημα που αναδείχθηκε και σε αυτή την περίπτωση. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα παιδείας.
1: Σας θυμίζω
0: την αγνοιά της.
1: Σας θυμίζω, κύριε Μημάρου, περισσότερο για όσους μας ακούνε, ότι ακόμα και για καλλιτέχνες που χάσαμε σχετικά πρόσφατα υπήρχε η ανάλογη συζήτηση. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει εμπεδωθεί και δεν βοηθιέται πολλές φορές και από πολιτικές δυνάμεις και από δημόσιους σχολιαστές και αναλυτές. Δεν λέω για σας τώρα, καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι αυτή η υπερβολή, το λέγαμε και πριν στην εισαγωγή για τη συνέχεια της νέας περίοδου, ότι αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη ψυχραιμία και ορθώς επιχειρηματολογημένος λόγος, έστω και με την αντίθεση και την αντίστοιξη που μπορεί να έχει, όπως κάνατε και εσείς το άθρο σας. Και επειδή αρπάζω και την ευκαιρία που θυμήσατε τη διαδρομή γενικότερα στην αριστερά, μια αριστερά που θέλει να αλλάζει τα πράγματα όμως, εγώ να θυμίσω σε όσους μας ακούνε, αν θέλουν να το αναζητήσουν, ότι είχαμε συνεργαστεί κάποτε με πρωτοβουλία δική σας και βγάζαμε και μια σατυρική πολιτική έκδοση στα πλαίσια της Αυγής που είναι η επέτειός της σήμερα και λέγαμε The Plaka Times, να το αποκαλύψουμε δημοσίως. Έτσι δεν είναι, κύριε Μημάρου?
0: Για να πάμε και πιο πίσω, αποτελεί συνέχεια της σατυρικής σελίδας που είχα στο Ρίζο της Δευτέρας.
1: Πολύ σωστά.
0: Και λεγόταν ο Σατυρίζος.
1: Άρα, λέω, να θυμίσουμε σε όλους, αυτό το λέμε και προσπαθούμε και εδώ, ο τίτλος της εκπομπής μας παραμένει και μαζί σας νομίζω αυτή τη συζήτηση κάνουμε, ότι και μαζί και χωριά για τη δημοκρατία, άλλο ο διάλογος και άλλο οι ακρότητες και οι υπερβολές, είτε προπαγανδιστικές είτε φανατικές. Αυτή είναι η ιστορία. Χωρίς να φύγω από το θέμα και να το κλείσω, ξαναλέω, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η συνέντευξη του κυρίου Δούκα. Καλά έκανε η εφημερίδα και την πήρε. Στην πραγματικότητα, τώρα, όποιος κάνει μια πολιτική παρακολούθηση, και νομίζω είστε από τους καλούς που την κάνει, και όχι μόνο επειδή ασχολείστε πολιτικά ενεργώς, αλλά λέω ότι στην πραγματικότητα, εδώ ξεκίνησε η ΔΕΘ, αλλά από τον ανάποδο τρόπο. Μόνο για το πολιτικό στοιχείο και όχι για το προγραμματικό οικονομικό, να το πω έτσι.
0: Έτσι είναι. Και θα προτιμούσαμε στη ΔΕΘ αυτή. Εξαγγελίες θα ακουστούν και όλα τα κόμματα ετοιμάζουν και βέβαια πρώτα και κύρια κυβέρνηση. Εξαγγελίες έχουμε, μεταρρυθμίσεις θα έχουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή βαθιές αλλαγές που δεν θα επιτρέψουν στη χώρα να ξαναέχει ο ΠΚΠ, να ξαναέχει η ΤΕΜΠΗ, να ξαναέχει όλα αυτά που την πλήγωσαν.
1: Σωστά.
0: Την τετραετία.
1: Για να δούμε.
2: Να σας ευχαριστήσουμε
1: θα
2: πολύ.
1: Θα επανέλθουμε, είναι προφανές.
2: Για το ποδαρικό που μας κάνετε. Από εσάς θα κρυθούν όλα, αν θα πάει καλά η εκπομπή ή όχι.
0: Θα είστε καλά.
1: Θα το κρατήσουμε.
0: Να σας φέρω γούρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: Επιστρέψτε με πολλά τα μηνύματά σας. Ο κύριος Φάνης μας επισημαίνει ότι η σύγκριση που κάναμε για τα σημερινά, είτε τα ανθρώπινα επιτεύγματα είτε τα ιστορικά επιτεύγματα, έχει δίκιο ίσως, ότι δεν υπάρχει σύγκριση όταν η γη τσαντίζεται, μας γράφει σε εισαγωγικά. Δεν μπαίνει, λέει, σε σύγκριση με τίποτα ανθρώπινο. Και τελικά όντως έχει δίκιο. Για παράδειγμα, όταν η γη τσαντίστηκε στη Σαντορίνη, δημιούργησε τις Κυκλάδες, που τώρα πολλοί από εμάς ήμασταν εκεί
1: και τις απολαμβάνουν,
0: και κατέστρεψε και έναν ολόκληρο πολιτισμό προφανώς. Έχει δίκιο ο κύριος Φάνης και ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση.
1: Μας το δείχνει και τώρα η γη ότι τσαντίζεται με την αλλαγή, την κρίση, την κλιματική, όπως λέμε. Και βλέπουμε ότι έχουμε τους επίμονους ηγήτορες, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που λένε ότι δεν υφίσταται θέμα. Και συνεχίζουμε μία από τα ίδια και χειρότερα.
0: Έτσι είναι. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα μας γράφει ο κύριος Διακουμής, ότι θα έπρεπε να αναφερθούμε στο κατάπτυστο, κατά την άποψή του, σύμφωνο Μολότοφ-Ρίβεντροπ. Πράγματι έγινε, λέει, σαν χθες, για την ακρίβεια 23 Αυγούστου του 1939. Όντως έχει δίκιο. Επίσης έχουμε μια ερώτηση, δεν αναφέρεται το όνομα, για την εξέλιξη.
1: Ήταν απαράδεκτο μόνο μια κουβέντα, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, για τη μοιρασιά που έγινε.
0: Βέβαια είναι απαράδεκτο. Δηλαδή,
1: γιατί κάποιος ακροατής να νομίζει ότι απλά ήταν μια συμφωνία.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δύο ολοκληρωτικών. Εντάξει. Ήταν στην πραγματικότητα μια μοιρασιά εις βάρος της Πολωνίας. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μοίρασαν την Πολωνία.
1: Και σήμερα βλέπουμε ότι κάποιοι θέλουν να μοιράσουν τον κόσμο με άλλους όρους.
0: Και πάλι Πολωνία.
1: Και από πολλές πλευρές. Και πάλι και η Πολωνία και πολλοί ακόμη. Αλλά τέλος πάντων θα τα ξαναπούμε αυτά. Εγώ θα ήθελα όμως να κάνω μια αναφορά, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Σε σχέση με αυτό το γεγονός που έγινε πριν τρεις μέρες στη Σουηδία. Και το λέω γιατί είναι η πολλωστή φορά που και σε σκανδιναβικές χώρες μετά την Αμερική είχαμε ένα νεαρό ο οποίος μπαίνει μέσα ένοπλος με ένα ξύφος. Τελικά το αποτέλεσμα σε ένα σχολείο, δηλαδή, όχι οτιδήποτε.
0: Ξαναρχίζαν
1: τα σχολεία. Λοιπόν, σκότωσε μία κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε άλλους 4-5 τραυματίες. Έχει γίνει ο χαμός στη Σουηδία και θυμίζω ότι εκεί σε λίγες μέρες, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, είναι και οι πολιτικές εκλογές, οι κανονικότατες, οι θεσμικές εκλογές, και η πολιτική ηγεσία από τη μία πλευρά έως την άλλη είπαν ότι για ένα διάστημα σταματάνε την πολιτική εκστρατεία και την πολιτική αντιπαράθεση μέχρι να πούμε, πέσει, ας το πούμε, αυτή η κατάσταση.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί να πούμε ότι η Σουηδία δεν έχει συνηθίσει σε ακρότητες και σε τέτοια γεγονότα. Το σχολείο είναι ένας χώρος που το παιδί πάει χωρίς να σκέφτεται το ότι μπορεί κάτι να του συμβεί, όπως σκεφτόμαστε σε πιο και στο Νότο, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι συνοδεύουν οι γονείς συνήθως τα παιδιά στο σχολείο, ότι υπάρχει μια αποξένωση μεταξύ των οικογενειών, δεν γνωρίζεις τι είναι το παιδί του διπλανού σου και από πού κρατάει η σκούφια σου. Η σκούφια του στη Σουηδία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και θα πω και το εξής, ότι στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση. Γιατί ήταν μια χώρα πολύ δεκτική στους μετανάστες, βάσισε πολύ την οικονομία της στην μετανάστευση, τα δικαιώματά τους ήταν ισότιμα με όλων των Σουηδών πολιτών, και πλέον υπάρχει όχι μόνο με αυτό, και με αυτό δεν έχει να κάνει με τη μετανάστευση, αλλά με γεγονότα βίας που προήλθαν από μετανάστευση, υπάρχει μια καχυποψία πλέον στην σουηδική κοινωνία που επηρεάζει και πολιτικά τα πράγματα. Και επίσης να πω για την Σουηδία ότι έχει ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό μας κοινωνικό κράτος. Κάποτε θεωρείται ως μοντέλο το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας και ο τρόπος λειτουργίας του δημοσίου της. Όμως και εκεί τα τελευταία χρόνια άρχισε να έχει προβλήματα ως προς την χρηματοδότηση ορισμένων τομέων. Όμως και πάλι είναι κράτος πρότυπο.
1: Και να θυμίσουμε ότι μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, η Σουηδία
0: βεβαίως
1: έσπασε μια παράδοση αιώνων και αποφάσισε από την ουδετερότητα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως πλήρες μέλος, που προκάλεσε επίσης την οργή του Πούτιν, αλλά δεν μας απασχολεί τώρα αυτό, αλλά δείχνει πόσο αλλάζουν τα δεδομένα από κινήσεις οι οποίες είναι...
0: Ο γενικότερος προσανατολισμός ενός κράτους άλλαξε.
1: Και όχι μόνο της Σουηδίας και της Φιλανδίας, αν θυμάμαι καλά. Δύο μαζί.
0: Οι χώρες που φάνηκαν ότι πιέζουν πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες για τον εξοπλισμό της Ευρώπης και για την αυτονομία σε σχέση με την Ρωσία, την στρατιωτική, την αμυντική αυτονομία, είναι αυτές οι χώρες. Και αυτές οι χώρες που νιώθουν πια τον κίνδυνο να είναι πρώτο μπυλόν τους. Άρα θέλω να πω ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Εκεί που η Ελλάδα φάνταζε ως ένας γραφικός εταίρος ευρωπαϊκών κρατών, των ευρωπαϊκών κρατών, γιατί εξοπλιζόταν, γιατί μιλούσε για την Τουρκία και δεν μας καταλάβαιναν, σήμερα οι βόρειες χώρες λένε εμείς πρέπει να τις βοηθήσουμε σε αυτή τη φάση και οι ίδιες πρέπει να εξοπλιστούν προκειμένου να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε ρωσική απειλή, γιατί αυτοί θεωρούν ως πιο σημαντική και είναι πιο σημαντική η ρωσική απειλή.
1: Ναι, γιατί ήταν καθαρά μια επεκτατική κίνηση από την πλευρά του Πούτιν, επαναλαμβάνω. Εγώ δεν θέλω να ταυτίσω, παρότι έχει πλέον εγκαθιδρυθεί ένα πλήρες καθεστώς, γιατί βλέπω ότι και η συζήτηση στην Ελλάδα λίγο μπερδεύεται μερικές φορές ή αποσιωπάται. Και έχουμε και τα ζητήματα το πόσο στηρίζεται ή όχι η Ουκρανία και πάει λέγοντας. Αλλά ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι το γεγονός ότι δεν θέλουμε να βιαστούμε, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να ασκεί φοβερούς εκβιασμούς με τους δασμούς εν προκειμένου για τον Καναδά, για τον δεν το σχολιάζουμε σήμερα, θα επανέλθουμε αύριο και τις επόμενες μέρες. Δεν είναι τυχαίο το σύμπτωμα ότι σε όλα έχει τρακάρει ο κύριος Τραμπ και δεν τελειώνει αυτό για όλους μας.
0: Και αυτό είναι κακό για όλους μας, γιατί ψάχνει να βρει παράλληλες λύσεις, οι οποίες δεν είναι συμβατές και με τα συμφέροντα των υπολείπων κρατών και με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα στον ελεύθερο κόσμο. Να πούμε μια πολιτική είδηση που μόλις έγινε γνωστή. Πριν από λίγο, ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η βουλευτής Άρτας. Να πούμε ότι η κυρία Δούρου την είχε καλέσει να παραδώσει και την έδρα της στο προηγούμενο διάστημα και της έδινε μία διορία μέχρι και σήμερα. Οπότε έχουμε αυτή την πολιτική εξέλιξη. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελόμενους του Ιδρύματος. Οι επανεβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, η πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν. Αύριο ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερα. Και συνεχίζουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε magnifique.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Όταν βλέπετε να...
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210. Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Αυτές είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μιχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μιχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνουγιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

και να σ' αγαπώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Bella FM. Σε διπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
4: Την ίδια στιγμή ωστόσο, όσο μπαίνουμε και σε μια περίοδο όπου οι τόνοι θα ανεβαίνουν μέρα την ημέρα, θα έχουμε και πιο έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δείγμα.
5: Έρχεται ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο συνταξιούχος, μέτρα στοχευμένα.
6: Τελικά λοιπόν παίρνει όλο αυτό το υπερπλεόνισμα, ένα μικρό κομμάτι το δίνει με διάφορα fuel pass, δηλαδή χάντρες για ηθαγενείς και ασπιρίνες.
7: Μα οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν και βεβαίως αν
8: πάμε στο δικό σας το πακέτο και θα τα πούμε για τους άλλους.
7: Το λογαριασμό στο τέλος τον πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες.
4: Αυστηρό μήνυμα για Ραπετρίτη στην Άγκυρα μετά τις τελευταίες προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα και τις νέες αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Στις Βρυξέλλες, ο τουρκικός αναθεωρητισμός.
9: Έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
4: Πάντως η Τουρκία ανασυχεί και για ένα άλλο μέτωπο. Όσο περνούν οι ημέρες, έρχονται νέες πληροφορίες για το Ισραηλινό χτύπημα σε στρατιωτική βάση της Συρίας, η οποία κατασκευαζόταν με την επίβλεψη των Τούρκων. Το χτύπημα έγινε σε απόσταση μόλις 60 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Τουρκίας.
10: Απογειώθηκαν από το Ισραήλ, έφτασαν σε απόσταση περίπου 65 χιλιόμετρα από την νότια Τουρκία, στη βόρεια Συρία. Ουσιαστικά τι λέει, ότι το Ισραήλ ήρθε με τα F-35 και με τα F-15 και
11: δεν πήραμε χαμπάρι.
10: Δεν είχε F-35.
4: Και ακόμη μία απάντηση, αυτή τη φορά με κρυπτονομίσματα, με τους επιτίδιους να αφαιρούν από έναν άντρα υπέρογκο ποσό δήθεν για επενδύσεις.
12: Από το Φεβρουάριο λοιπόν έως και τον Αύγουστο έπεισαν τον 70χρονο, ο οποίος είχε επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα, ότι θα μπορέσουν να το επιστρέψουν αυτά τα χρήματα. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόντουσαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα από αυτόν. Κατάφεραν λοιπόν με διατραπεζικές συναλλαγές να το αποσπάσουν σε 7 μήνες 311.000 ευρώ. Αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
4: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως θα αρχίσουμε με τη σημερινή ημέρα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρώτο βήμα για επιστροφή στην κανονικότητα. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς πλησιάζουμε, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό να κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σήμερα είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και στην ουσία έναρξη της πολιτικής περίοδου με το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που στο τέλος της διαδρομής είναι οι εκλογές. Mm. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια ζεστή πολιτικά περίοδο και σίγουρα η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο όταν μιλάμε για εκλογές στο τέλος αυτής της διαδρομής, και με τη ΒΕΦ να είναι σε περίπου 10 μέρες από σήμερα. Με τον κύριο Μητσοτάκη να προετοιμάζει εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω ότι το τελικό πακέτο των μέτρων θα οριστικοποιηθεί στις επόμενες ημέρες, αν και οι βασικοί άξονες είναι ήδη έτοιμοι από το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω ότι αυτά τα διαθέσιμα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν λαμβάνει σχεδόν όλοι, με την κυβέρνηση να τα αξιοποιεί και για να κλείσει μέτωπα με πολλές κοινωνικές ομάδες. Και τον κύριο Μητσοτάκη να τον αναγγείλει σήμερα το Υπουργικό ότι στις Διεθνείς Θεσσαλονίκης στην ουσία θα παρουσιάσει και τους άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές το 2027, το οποίο επίσης προετοιμάζεται όλο το καλοκαίρι από την κυβέρνηση που έχει αναλάβει ο κ. Κωστής Χατζηδάκης στον συντονισμό αυτό. Από εκεί πέρα, στο Υπουργικό, το κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα των δύο ειδικών χωροταξικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι για τη ΣΑΠΕ και τον τουρισμό, που προκάλεσαν και τις τουρκικές αντιδράσεις, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία εκ νέου μετά τη θεσμική του ανάρτηση, λέγοντας πως δεν συζητούμε τίποτα πέρα της οριοθέτησης Φαλοκρηπίδας και όσο το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει ανά πάσα στιγμή τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διότι όλες οι κινήσεις που κάνει η χώρα μας βρίσκονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, μεγάλο αγκάθι είναι η ακρίβεια. Υπήρχαν θετικά νέα το καλοκαίρι από τον πληθωρισμό. Περιμένουν από την κυβέρνηση αυτά να συνεχιστούν. Θεωρούν ότι θα βοηθήσει πολύ και η συμφωνία που υπάρχει με τις εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου. Πιστεύουν ότι θα ξεπεραστεί και οι δύο στρατιωτικοί, τόσο για μείωση 7% σε βασικά είδη, αλλά και με περισσότερους αποκλείους κωδικούς προϊόντων. Και με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να κάνει ειδική αναφορά στο θέμα του χρέους και στην μείωσή του, μιλώντας για ανευθυνότητα κάποιων οι οποίοι υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική θρησκεία, όπως είπε, σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, τη στιγμή που η χώρα μας δανείζεται ευθυνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
4: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης για το σημερινό Υπουργικό, για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ένα από αυτά βεβαίως που κυριαρχεί και στα ενδιαφέροντα των πολιτών είναι η οικονομία εν ώψη ΔΕΘ.
0: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
4: Και όταν λέω επιστροφή στην κανονικότητα, το εννοώ. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα σε όλους.
4: Κάτσε, ως εισαγωγή δεν θα σου βάλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα σου βάλω τον Πρωθυπουργό. Θα σου βάλω τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που είπε στην τηλεόραση του Sky.
15: Προτεραιότητα σημαντική που έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους.
4: Δεν το πήγε παραπέρα. Δίνει μόνο το περίγραμμα, δίνει μάλλον τις κοινωνικές τάξεις που έχει στο μυαλό του το οικονομικό επιτελείο. Εγώ καταλαβαίνω με βάση τα όσα το σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι περιμένουμε εσένα αυτή τη στιγμή να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει.
14: Κοίτα, επειδή έψαξα και εγώ προσεκτικά όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει σήμερα, γιατί όλοι θέλουν κάτι να πούν. Ο αντιπρόεδρος είπε λίγο παρακάτω από το απόσπασμα που έχεις, λέει ότι νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Επίσης νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα. Το λέω αυτό με την υπόθεση ρεύματος, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν ανέβει οι τιμές στη χονδρική, είναι πολύ κοντά. Σε επίπεδο λιανικής απορροφούν οι εταιρείες, οι προμηθευτικές, εδώ και ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου, τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις, οι οποίες στην χονδρική πρέπει να πούμε ότι είναι μικρότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά όταν έχουμε στα 66-67 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, αυτόματα επηρεάζει τιμές του ρεύματος παντού. Mm-hmm. Σήμερα η Ιταλία έχει 195 μέση τιμή ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα. Εμείς είμαστε κοντά στα 160 κάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι, επειδή αυτό συμβαίνει για αρκετές μέρες, να είμαστε πάνω από τα 100, θα έλεγα ότι θα σβάλουμε σιγά σιγά στο θέμα οικογένεια, στο θέμα επιχειρήσεις, στο θέμα κόστος, στο θέμα ακρίβεια και παρεμβάσει τα ενεργειακά. Με πρώτο, όχι μόνο τα καύσιμα που γνωρίζαμε τώρα, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα.
4: Με τη μορφή που γινόταν, που γίνεται σε περιόδους όπου έχουμε τις...
14: Με μηχανισμό. Με μηχανισμό. Είναι σαφές, είναι σαφές. Αν κάτσουμε και δούμε προσεκτικά τις τιμές που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας, δηλαδή και τα κέρδη που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας και την πορεία των περιθωρίων τους. Πρώτα απ' όλα το βλέπουμε αυτό στα διελιστήρια που έχουν ανέβει αρκετά τα περιθώρια, ενώ πρέπει να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιδότηση σε εθελοντική βάση τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης. Ήδη δηλαδή έχουμε μια μεταφορά αυτού του επιπλέον κέρδους που έχουν στην κατανάλωση. Η εκτίμηση που υπάρχει, και νομίζω αυτό θα καθοριστεί προς το τέλος της εβδομάδας, είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να δούμε το ίδιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή να δούμε επιδότηση που θα συγκρατεί τις τιμές σε επίπεδα που είχαμε δει και στην αρχή της προενεργειακής κρίσης μετά το 2022, κοντά κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
4: Μάλιστα.
14: Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ενδεχομένως το περιβάλλον αυτής της εβδομάδας, δηλαδή πριν από τη ΔΕΘ επί της ουσίας.
4: Ωραία. Μια σκέψη στο ρεύμα. Εγώ ήθελα να πάω για τις, για τις παροχές που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινωθεί, αλλά αφού με πήγες στα ενεργειακά, ο κύριος Ασμάτογλου, ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για την κατάσταση που δημιουργείται, που διαμορφώνεται στο κομμάτι του πετρελαίου.
16: Ενώ έκλεισε την Παρασκευή το Σάββατο στα 94 δολάρια το βαρέλι, τώρα το βλέπουμε να υποχωρεί στο 91,5. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, θα δούμε τις μειώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουμε αυξήσεις, οι οποίες αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
4: Έχουμε μειώσεις, αλλά μας έρχονται αυξήσεις από το παρελθόν. Που αυξήσεις αυτές είναι του μέλλοντος, αλλά έρχονται στο παρόν και ακολουθούν το παρελθόν. Δεν έβγαλα.
14: Νομίζω προσπαθούμε με συμβατικούς τρόπους ή με τρόπους στους οποίους καταλαβαίνουν οι πολίτες από προηγούμενες κρίσεις να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Το φαινόμενο το ενεργειακό αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε μάθει στο παρελθόν. Δεν είναι ούτε το Brent που ανεβαίνει, ούτε το Brent που κατεβαίνει. Είναι άλλα καύσιμα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα καύσιμα εδώ της περιοχής μας είναι τα καύσιμα τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ τα δηληστηριακά από το σταμάτημα, το πάγωμα των ρωσικών εξαγωγών, καθώς το 30% της παραγωγής εκεί έχει σταματήσει, στη Ρωσία. Άρα έχει προκληθεί και συνεχίζεται εδώ και δύο πλέον μήνες, γιατί αρχές Ιουλίου ξεκίνησε το φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη αύξηση στα περιθώρια δίλησης στην περιοχή μας, στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό προκαλεί μεγάλη αύξηση της τιμής, μεγαλύτερη από την αύξηση που προκαλεί το Brent, το οποίο προφανώς όταν ανεβαίνει επιβαρύνει και προφανώς όταν υποχωρεί ελαφραίνει την τιμή, αλλά όχι όσο στο παρελθόν, όχι όσο συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς και το γιατί ανεβαίνουν ή πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
4: Ωραία, μισό λεπτό. Επειδή είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, μας ακούν τώρα άνθρωποι που θέλουν να ξέρουν τι θα γράψει το ταμπλό τις επόμενες ημέρες. Εσύ μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα αυτά που διαμορφώνονται, αν θα πάμε σε αυξήσεις ή μειώσεις?
14: Για τις επόμενες τρεις μέρες προβλέπονται αυξήσεις. Μικρές ήπιες αυξήσεις στην αμόλυβδη. Αύριο μικρή πτώση στην τιμή του ντίζελ. Για αύριο. Μόνο για αύριο. Για μεθαύριο θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα.
4: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
14: Όπως βγαίνουν τα δηληστήρια οι τιμές. Είναι πάνω από τα 202-203, έτσι σε μέσα επίπεδα.
4: Ωραία. Τώρα, φεύγει ο τεκμαρτός, ο τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το τεκμαρτό? Φεύγει αυτό? Ετοιμάζονται κάποιες νέες παροχές για τις πολύτεκνες οικογένειες? Έχεις κάτι που να έχει μορφοποιηθεί μέχρι τώρα, Νίκο?
14: Είναι τελειωμένο ότι αλλάζουν τα τεκμήρια και έχει βρεθεί ο τρόπος, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου για τους 714.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Περίπου τους μισούς αφορά θα είναι το όφελος. Το όφελος θα προκύψει από την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, θα προκύψει από την φορολογική τους συνέπεια, αυτοί που έχουν επιδείξει, όσοι την έχουν επιδείξει, θα προκύψει από άλλους τρόπους, κλάδοι ολόκληροι, επαγγέλματα τα οποία έχουν εμφανίσει σημαντικά ποσοστά συμμόρφωσης, ενδεχομένως και να δουν μεγάλη, αρκετά μεγάλη μείωση του φόρου που πλήρωναν όσοι που πληρώνουν ως και φέτος αυτή την περίοδο. Ούτως ή άλλως πληρώνονται οι φόροι μας, οι φόροι για την προηγούμενη χρονιά. Άρα πάμε για μια σταδιακή αλλαγή του σκηνικού ενός φόρου που ήρθε, γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να εξηγήσει και να λύσει το κοινωνικά άδικο του πράγματος, να δηλώνουν σε μέσα επίπεδα ακόμα και πέρσι που ίσχυε. Που ίσχυε ο τεκμαρτός τρόπος, 387.000 επαγγελματίες δήλωναν μέσω καθαρό έσοδο που ζούσαν από αυτό, αφαιρουμένο των εξόδων τους, 302 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα και ερχόταν το κράτος και τους έλεγε, επειδή δεν σας πιστεύω και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το διασταυρώσω, έρχομαι και σας φορολογώ. Το μισθό του το κατώ.
4: Για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, δηλαδή με το νέο τρόπο φορολόγησης θα επιστρέψει ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει 300 ευρώ?
14: Όχι. Όχι. Αλλά θα υπάρχουν σε κάποια επαγγέλματα, θα μπορεί να γίνεται δεκτό. Δηλαδή σε κάποιο επαγγέλμα με υψηλή φορολογική συμμόρφωση, γιατί υπάρχουν αντιλαμβάνεσαι και νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι προφανώς και έχουν αδικηθεί από το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς αυτοί ξεκινούσαν τη δραστηριότητά τους και βρισκόντουσαν με πολύ χαμηλό έσοδο, για το οποίο όμως καλούνταν να πληρώσουν ένα φόρο που το κράτος τους έλεγε ότι είναι παραπάνω. Ενδεχομένως για αυτούς, γιατί πολλοί από αυτούς το είχαν και ως εισόδημα, προκειμένου να καλύψουν μικρές ανάγκες, δηλαδή ζούσαν με χρήματα παραλυθόντων ετών ενδεχομένως. Αυτοί όλοι θα δούνε μείωση του φόρου, αλλά θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η φορολογική συμμόρφωση.
4: Κατάλαβα. Κοίταξε, τώρα δώσαμε στον κόσμο μία πρώτη γεύση, μία πρώτη δόση της επιστροφής σου στην κανονικότητα. Τις επόμενες ημέρες.
14: Οι οικογένειες θα είναι μέσα κανονικά, επειδή σου απάντησα. Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν συνέχεια του περσινού πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε επιπλέον παροχές. Θα έλεγα περισσότερο στοχευμένες,
4: φορολογικά,
14: με εισοδηματικά κριτήρια, λιγότερο φορολογικά, περισσότερο επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτός είναι ο στόχος. Χρήματα στην τσέπη, να το πω πολύ απλά. Νομίζω ότι είναι η τακτική αυτού του πακέτου της ΔΕΘ, του φετινού που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
4: Ωραία. Τις επόμενες ημέρες θα αναλύσουμε ένα προς ένα αυτά που είπαμε. Θα βάλουμε μέσα, Νίκο, και κάτι το οποίο θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Είναι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συμφωνία κυρίων, προκειμένου να έχουμε μειώσεις σε κωδικούς προϊόντων.
14: Και μάθαμε και για τα σχολικά σήμερα από τον Πρωθυπουργό.
4: Και για τα σχολικά. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλώνουμε όλα αυτά τα θέματα που εσύ μόνο μπορείς να τα πιάνεις έτσι και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο καθημερινότητας, αυτά που μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ο κόσμος. Σε ευχαριστώ.
14: Γεια σου, Πύρομη.
4: Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Φιλιππίδης. Θα έχουμε την ευκαιρία με τον Νίκο, όπως αντιλαμβάνεστε, να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες ημέρες και θα τα αναλύσουμε με περισσότερες πληροφορίες κιόλας όσο πλησιάζουμε προς τη διεθνή έκθεση. Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου επιφύλασε καύσωνα και ειδικά σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 40. Αυτό έχει προκαλέσει μια κινητοποίηση και των αρχών σε επίπεδο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Αυτές πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα, όπως άλλωστε όλο το καλοκαίρι. Ακόμη μπορώ να σας πω μια επίπτωση την οποία λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να ευθύνεται και για την παράταση αυτής της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Ας τα πιάσουμε ένα προς ένα. Η Γεωργία Μαυρουδή στο κομμάτι της πρόληψης. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Αρχικά, επειδή είμαστε έξω από πολύ νωρίς το πρωί, να σας πω ότι η ζέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή. Παρότι πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε τον καύσωνα να επιμένει για τρίτο 24ωρο σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, εγώ μπορώ να σας πω ότι εδώ που είμαστε έχει 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί. Βλέπουμε τώρα παρατεταγμένα εδώ και, και τις υδροφόρες του Δήμου, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι έτοιμα να κινηθούν με το πρώτο σήμα. Έχει αποκλειστεί και είσοδος στο βουνό. Σήμερα έχουμε δει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4. Να σας πω επιγραμματικά ότι σε κατάσταση κινητοποίησης είναι ολόκληρη περιφέρεια Αττικής, η Φιώτιδα, η Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, καθώς και Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Τώρα, για αύριο είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Και πάλι όμως υπάρχει, είναι αισθητός ο κίνδυνος. Είμαστε στην κατηγορία 3.
18: Και αυτό αύριο, δηλαδή, δεν χωρά, πώς να το πω, πρέπει να βρίσκεται σε γρήγορση. Και ναι, το ότι πέφτει μια κατηγορία εξακολουθεί να είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν, που μέσα και από τη δική της μας μετέφερε και τη δική της εμπειρία στο ρεπορτάζ κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Όταν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, ο κάμπος συνήθως βράζει. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω ότι είναι η τρίτη μέρα ζεστή, αλλά σκέφτηκα ότι και η Παρασκευή ήταν άσχημη μέρα. Αλλά θα σας πω, είμαστε στην τέταρτη μέρα, όπου ζούμε θερμοκρασίες πάνω από 38, 39, 40, 38,5.
18: Δίνει πόνο. Ο Αύγουστος δίνει πόνο.
19: Δεν το έχουμε ζήσει και θα σας εξηγήσω μετά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι λαϊστέοι αντέχουν, αλλά αυτοί που ήρθαν με τις παραλίες ήρθαν με μείον 6 βαθμούς προηγούμενες μέρες. Άρα σήμερα ένιωσαν πραγματικά το θερμικό σοκ, αντιλαμβάνεστε, ότι άλλο είναι να έχει 38 σήμερα, 39, και άλλο να ζει στους 32 τις προηγούμενες μέρες, γιατί τόσο είχαν τα παράλια. Οι πρώτοι αδειούχοι λοιπόν ήρθανε, έχουν πάθει ένα σοκ. Οι Λαρισαίοι το αντέχουν μένα, αλλά έχουν μπροστά τους άλλο ένα Γολγοθά. Ο οποίος ποιος είναι? Είναι οι θερμοκρασίες μέχρι την Πέμπτη. Αν μέχρι την Πέμπτη επιβεβαιωθεί πραγματικά η πρόγνωση, βάζοντας και την Παρασκευή μέσα, θα έχουμε μία πολύ θερμή εβδομάδα, όχι για τη Λάρισα, για όλη τη Θεσσαλία, κεντροδυτική Θεσσαλία, και όχι την Ανατολική που είναι τα παράλια. Δεν έχουμε ζήσει τέτοια εβδομάδα ποτέ μέσα στο φετινό καλοκαίρι.
18: Είναι και
19: είχαμε κάποια σαραντάρια.
18: Ίσως και η υγρασία δημιουργεί και αυτή την
19: δυσφορία. Προφανώς. Είχαμε κάποια σαραντάρια 2-3 μέρες μέσα στον Ιούλιο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη πολύ ζεστή εβδομάδα που την κατάλαβε πραγματικά η Θεσσαλία. Υπάρχουν ανάσες δροσιάς, όπως η δημοτική πισίνα, η οποία σφίζει από κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η μοναδική δροσερή γωνιά της πόλης αυτή τη στιγμή. Όσο πλησιάζουν προς το μεσημέρι, αρκετοί θα πάνε εκεί να δροσιστούν.
18: Πάνω, δεν ξέρω αν είσαι τώρα έτοιμος, αν θέλεις να το κάνουμε και αύριο, γιατί ο κάμπος, όταν αναφερόμαστε στον κάμπο, μιλάμε για πρωτογενή τομέα παραγωγής. Υπάρχει θέμα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες στο τέλος Αυγούστου για κάποια είδη που δεν γνωρίζω κι εγώ?
19: Δεν υπάρχει θέμα με τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι επίμονος ο καύσωνας. Επιμένω να λέω ότι ζούμε πολύ ζεστές ημέρες. Δεν είχαμε στη Λάρισα σαραντάρι. Είχαμε στα Τρίκαλα. Είχαμε στην Καρδίτσα. Είχαμε στην Καλαμπάκα. Δεν φαίνεται ότι ο καύσωνας έχει δημιουργήσει προβλήματα.
18: Μάλιστα.
19: Όμως, οι σοδιές που μαζεύονται αυτή την περίοδο, όπως είναι τα χλάδια, παράδειγμα, που κάναμε τις προάλλες, έχουν τεράστιες καταστροφές. Τα ορισμένα περιβόλια δεν έχουν μπει από το χαλάζι του Ιουλίου, αν θυμάστε καλά.
18: Βεβαίως.
19: Λοιπόν, εκεί όπου είχαμε σημαντικές καταστροφές, και βέβαια είχαμε και από την κλιματική αλλαγή, καθώς περάσαμε άλλον έναν πολύ ήπιο χειμώνα.
18: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρφάλιας, για κάτι το οποίο βεβαίως όλοι αντιλαμβάνεστε, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια δυσφορία.
20: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη. Άντε σε αυτή τη ζέστη. Πάμε τώρα για νερό.
21: Α, πάτε για ενυδάτωση.
20: Ναι.
22: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
23: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος ακόμα, θα το αντέξουμε.
24: Ερκοντίσιον.
20: Ερκοντίσιον στο σπίτι,
24: ναι.
25: Κάνουμε μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
18: Τώρα, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που ασχολείται με τον ιό του Δυτικού Λίνδου λέει ότι ένας από τους παράγοντες για την έξαρση και την παράταση αυτής της δύσκολης κατάστασης με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα 157 κρούσματα και 13 θανάτους, είναι αριθμοί που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λένε λοιπόν πως οι συνθήκες αυτές ευνοούν την παράταση. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στο Μέγκα.
1: Αν αναπτύξω υψηλό πυρετό και ταυτόχρονα συμπτώματα από το νευρικό μου σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, έντονη ζαλάδα, ήλιγκο, αρχίζω να τρέμω, δεν μπορώ να κουνήσω καλά τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να με θορυβήσουν, επειδή σοβαρή νευρολογική νόσο και ιδίως κίνδυνο για θάνατο έχουν συνήθως ηλικιωμένοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Θερμή παράκληση αυτή να προστατεύουν τον εαυτό τους 2 και 3 φορές παραπάνω.
18: Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα, είναι τα συνήθεια για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Η κυρία Αγγελική Φανουράκη στο Μέγκα ήταν Γεωπόνος.
2: Είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι πολίτες μας. Τα κουνούπια αναπτύσσονται σε λιμνάζοντα ύδατα. Αυτά λοιπόν βρίσκονται πάρα πολλά και μέσα στα νοικοκυριά. Ακόμα και η πυκνή βλάστηση στους κήπους, η λάσπη στο κάτω μέρος, κάποια υδροροή η οποία δεν έχει καθαριστεί, φιλοξενή λιμνάζοντα νερά, η υπερχείληση, το πότισμα.
18: Μετά τις διαφημίσεις έρχεται κοντά μας ο Μανώλης Κωστίδης με ρεπορτάζ από την Τουρκία μετά τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας στα θαλάσσια πάρκα και μια ρητορική αμφισβήτηση του Αιγαίου. Έχει φρέσκο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης να μας πει για τα επόμενα βήματα της Άγκυρας, αλλά και για νέες πληροφορίες που αφορούν το χτύπημα των Ισραηλινών σχεδόν στα σύνορα, στη Συρία έγινε, σχεδόν στα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Τούρκοι δεν πήραν καν είδηση τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη στρατιωτική βάση.
3: Μητέρα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
3: αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
24: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Επιστρέφουμε και πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε πριν και τον Γιάννη Καντέλη, εκτός από τα της οικονομίας, εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στα εθνικά μας θέματα για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά. Το πρόσφατο ήταν το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει πορεία και οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δράσεις της Ελλάδας δεν επηρεάζουν και το σχεδιασμό της Αθήνας. Ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Υπουργικό ο κύριος Μητσοτάκης.
26: Σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
18: Όχι μόνο δεν συζητάμε τίποτε άλλο, αλλά και αυτόν τον τουρκικό αναθεωρητισμό η Αθήνα τον μεταφέρει στις Βρυξέλλες. Αυτό είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Open. Είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα διαβήματα και την ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης.
27: Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
18: Και για να έχουμε όλο το χάρτη των εξελίξεων, πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, θα δούμε και το σκέλος που αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μετά το Ισραηλινό χτύπημα σε βάσεις που ετοίμαζαν οι Τούρκοι στη Συρία. Η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
0: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι. Λογικό είναι. Το Ισραήλ ήδη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι αυτά που θα στέλνει η Μοσάτ στην Αμερική, την ενημέρωση δηλαδή για την τρομοκρατία, για το Ιράν κλπ. Παρακάλεσε λοιπόν ο Νετανιάχου προσωπικά να μην δίνονται καν στον Αμερικανό πρέσβη. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Έγινε μια συνάντηση ήδη στην Ιορδανία μεταξύ των αξιωματούχων του Ισραήλ και της Συρίας. Οι Αμερικανοί θέλουν άμεσα μια συνάντηση των Ισραηλινών και των Τούρκων. Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι θα ξεφύγει, φοβούνται ένα λάθος. Και λένε, οι Αμερικανοί λένε ότι αν οι Τούρκοι απαντούσαν στην επίθεση στη Συρία, τι θα συνέβαινε. Βέβαια, χρησιμοποίησαν δύο αεροπλάνα, τα οποία δεν έχει τρόπο η Τουρκία να τα εντοπίσει, το F-15 και το F-35. Έτσι. Ο Αμερικανός πρέσβης λέει ότι οι Τούρκοι έβλεπαν τα αεροπλάνα να έρχονται. Τι σημαίνει αυτό, ενεργοποίησαν τους S-400? Διότι μόνο οι S-400 από το πολεμικό υλικό το δουν, που έχει η Τουρκία μπορούσαν να δει τα F-35 και τα F-15.
18: Δεν βάλαμε τυχαία την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μανώλης Κωστίδης στην ανάλυση του στην Καθημερινή της Κυριακής αποδίδει κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον τις κινήσεις της Άγκυρας με τα θαλάσσια πάρκα, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, κατά ένα ποσοστό τις αποδίδει και στον εκνευρισμό που υπάρχει στην Τουρκία ενάντια σε αυτή τη συμμαχία που βλέπει να διαμορφώνεται Ελλάδας-Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλή δύναμη εύχομαι και καλή αντοχή για την αρχή της σεζόν. Να είσαι καλά. Μας ακούει ο Μανώλης? Οι ευχές μου έπεσαν στον κενό, να τον ξαναπάρουμε. Έλα, τώρα σε ακούω, Μανώλη. Συγγνώμη. Ναι, τώρα σε ακούω. Ναι, μια χαρά.
7: Εγώ ζητώ συγγνώμη, μπορεί να είναι πολύ καλό σύντομο και δεν το διορθώνω. Αυτό που. Καλή σεζόν, καλή αρχή να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά.
18: Ναι.
7: Διότι όταν και η Τουρκία κηρύσσει θαλάσσια πάρκα. Η Τουρκία παρολίγο να φτάσει σε επίπεδα σύγκρουση με το Ισραήλ. Και ακούμε και διαβάζουμε από μεγάλα μέσα, φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, σενάρια πολέμου, αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Μ' ακούτε έτσι?
18: Ναι, βεβαίως.
7: Ναι. Το λέω αυτό διότι στην εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα, ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, αναφέρεται σε αυτά τα σενάρια και λέει πως τα τουρκικά ραντάρ ισχυρίζεται ότι έχουν δυνατότητες εντοπισμού Ισραηλινών F-35. Έτσι ισχυρίζεται.
18: Ναι.
7: Τεχνικά δεν το γνωρίζαμε αυτό. Αν ισχύει, θα το μάθουμε αναλυτικά από στρατιωτικούς αναλυτές. Αλλά λέει τα Ισραηλινά F-35 δεν έχουν την εμβέλεια για να φτάσουν βαθιά μέσα στην Τουρκία και να επιστρέψουν χωρίς ανεφοδιασμό εν πτήση. Ο ανεφοδιασμός εν πτήση ή οι πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων θα σήμαιναν άμεση ανίχνευση από ραντάρ υψηλής συχνότητας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η οποία πέρασε μια βάση κοντά στα ιταλικά σύνορα για τα F-35 της. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα που έχει ήδη λάβει προφυλάξεις μυντηρικής τεχνολογίας και το πολύπεδο αμυντικό σύστημα. Βλέπετε και βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά, όταν αναφέρονται στο Ισραήλ και στη πιθανότητα σύγκρουσης με το Ισραήλ, βάζουν και την Ελλάδα εκεί δίπλα. Θεωρούν ότι στην περίπτωση σύγκρουσης θα υπάρχει εμπλοκή. Και μάλιστα όχι μόνο με την αεροπορία, αλλά και με το ναυτικό. Αναλυτές στην Τουρκία λένε ότι η συμμαχία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία βεβαίως είναι σημαντική, αλλά αν συμβεί ένα γεγονός στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί θα χρειαστεί και οι δυνάμεις του ναυτικού. Κάτι το οποίο η Τουρκία θα μείνει μόνη. Όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι μας ανησυχούν. Άμεσο μέλλον, αυτό που περιμένουμε, επειδή είναι και η πρώτη μέρα που συνομιλούμε στο ραδιόφωνο μετά από καιρό, είναι η πόνηση του καλωδίου. Αυτό περιμένουμε στην Άγκυρα. Δηλαδή η ένταξη και της γαλλικής εταιρείας στην πόνηση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος αλλάζει τα δεδομένα και αυτό θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή στην Τουρκία.
18: Και δεν ξέρω, επειδή είχαμε και την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, εσύ στην αρθρογραφία σου στην Καθημερινή θέτεις το θέμα των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ, ότι είναι κάτι που παρακολουθούν, και η ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων δεν είναι άσχετο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και για τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Επίσης, διευκρίνηση για τα θαλάσσια πάρκα, ποια θα είναι τα όρια, τι όρια θα θέσουν, για ποιες δραστηριότητες. Και από εκεί πέρα, βεβαίως, εκεί υπάρχουν και τα σενάρια να ενταχθεί το τουρκικό ναυτικό, να εμπλακεί κτλ. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα ισχύουν αυτά τα σενάρια, αλλά βλέποντας, ομολογώ, και τις, δηλαδή είδαμε τα τουρκικά βήματα, αλλά διαπιστώνοντας και τις ελληνικές αντιδράσεις και του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι και στην ελληνική κυβέρνηση διαβάζουν ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και στέλνουν προειδοποιητικά μηνύματα προς την Άγκυρα. Mm-hmm. Τα επόμενα βήματα στην Άγκυρα θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
18: Το δεύτερο σκέλος που θα ήθελα λιγάκι εκεί την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, το σχόλιο σου, είναι η Ισραηλινή επιδρομή σε αυτή την στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, Μανώλη.
7: Σε απόσταση μόλις 65 χιλιόμετρων από την Τουρκία, σε μια περιοχή που θεωρητικά ελέγχει, δηλαδή είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας τουλάχιστον, αυτό δεν πετούσαν τα Ισραηλινά μαχητικά, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν επισκεφθεί αυτή την αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ιντλίπ για με στόχο να ιδρύσουν αεροπορική βάση. 24 ώρες μετά την αποχώρησή τους, οι Ισραηλινά μαχητικά, πιθανότατα, όπως τουλάχιστον οι πληροφορίες, 6 F-35 και πάνω από 10, κάποιοι λένε 20 F-15, ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης και όλες τις εγκαταστάσεις που είχαν απομείνει από την εποχή του Άσαντ, για να στείλουν το μήνυμα ότι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει οποιοδήποτε βήμα για αεροπορική βάση εντός της Συρίας και που πλησιάζει προς το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ θα είναι εκεί.
18: Ναι.
7: Ο Αμερικανός πρέσβης μας προκαλεί εντύπωση στην Άγκυρα ότι στήριξε την Τουρκία. Αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Βέβαια, είναι μια δική του πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνουμε. Από εκεί πέρα όμως, ας το σημειώσουν.
18: Ναι. Μία μόνο πληροφορία που έρχεται από το Ισραήλ, Μανώλη, τη βάζω εδώ τώρα στη συζήτηση που έχουμε. Εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι το Ισραήλ σήκωσε 6 F-35 και 20

0: Δεν το αποκλείουμε. Ίσως να έδινε ένα δείχνει, μήνυμα στην Άγκυρα.
1: Δείχνει πια σε τι επίπεδο.
0: Βεβαίως. Ναι. Ήθελε προφανώς να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα, δηλαδή όταν σηκώνονται 30 μαχητικά τα οποία θα είναι 6-7 και τα F-15. Τα F-15 τα διαθέτουν μόνο το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σωματικό γεγονός. Τώρα στην Τουρκία βεβαίως γράφουν και λένε ότι θα σηκώναμε παρολίγο τα F-16. Το ίδιο είπε και ο Αμερικανός πρέσβης, τεχνικά τουλάχιστον, για να δώσουμε μια εικόνα. Το F-35, το οποίο θα αποκτήσει σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα και η Ελλάδα, το F-35 μπορεί και εντοπίζει και ουσιαστικά εκτοξεύει τον πύραυλο εναντίον ενός μαχητικού σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων. Επαναλαμβάνω, το F-35 πάνε σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων και χτυπούν στόχους. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα τρίτης γενιάς F-16 που διαθέτει η Τουρκία μπορεί ίσως να μπορέσει να εντοπίσει το F-35 σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Άρα,
1: ναι, είναι
0: νομίζω
1: τεράστιες διαφορές. Ναι, ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως και τις επόμενες ημέρες τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε όλα αυτά.
0: Λες. Μάλλον.
1: Μάλλον, έτσι όπως...
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή δύναμη, εύχομαι. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Το προεδρικό διάταγμα δεν έχει αυτή τη στιγμή περιεχόμενο. Περιμένουμε να δοθεί περιεχόμενο ως προς το ποιες περιοχές προστατεύονται και πώς προστατεύονται από την Τουρκία, με αυτό που θα ακολουθήσει, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα η οποία θα νομοθετηθεί. Για την ώρα λοιπόν φάνηκε ότι αυτή η κίνηση από πλευράς Τουρκίας είχε μια σπασμωδικότητα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει πολύ έντονη αυτοπεποίθηση. Και το τρίτο είναι η απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ.
1: Την ίδια στιγμή έχουμε και αναδιάταξη δυνάμεων, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή που διατυπώθηκε από το Ιράν εις βάρος αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Χάρης Λιοντάκης, πάμε στην Κρήτη, θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εδώ ήταν άλλωστε οι Patriots.
1: Από την
3: Σούδα έφυγαν και πήγαν στην Κάρπαθο τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και εδώ επέστρεψαν. Επέστρεψαν λοιπόν στην Σούδα, προκειμένου να αναπτυχθούν στο πεδίο βολής εκεί, για να θωρακίσουν όχι μόνο την περιοχή της Σούδα, στην Κρήτη ολόκληρη ουσιαστικά, με την εμβέλεια που έχουν. Οι Patriot έχουν τη δυνατότητα, την εμβέλεια των 170 μιλίων, έχουν την δυνατότητα να κλειδώνουν 9 στόχους μαζί. Θα αναπτυχθούν λοιπόν με στόχο την προστασία της ναυτικής βάσης, της αεροπορικής βάσης. Εδώ θυμίζω είναι οι 115 πτέρυγα μάχης με τα F-16. Και με το ραντάρ να στοχεύει ανατολικά, με την πυροβολαρχία η οποία είχε αναπτυχθεί. Θυμίζω πριν από 2-3 χρόνια είχαν γίνει και βολές όπου είχε δοθεί και η δυνατότητα σε εμάς να τις παρακολουθήσουμε, βολές Patriot στο πεδίο βολής. Οπότε ήδη τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η εγκατάστασή τους και πάλι στο πεδίο βολής στα Χανιά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης ήταν από την Κρήτη για τη μετακίνηση αυτή των Patriot που έχει προκαλέσει και αρκετά σχόλια. Μάλιστα, κάποιοι φτάνουν να πούν ότι αυτή η μετακίνηση γίνεται επειδή δήθεν υπήρχαν πιέσεις, επειδή πολλές φορές η Τουρκία είχε θίξει το θέμα. Ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, πάντως το ξεκαθάρισε.
4: Καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα αμυγός επιχειρησιακό ζήτημα. Γίνεται κατόπιν εισηγήσεως από το ΓΕΕΘΑ, το οποίο υιοθετεί το ΚΙΣΕΑ. Άρα, αμυγός επιχειρησιακά αμυντικά ζητήματα είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της.
1: Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σχετικά με τη μετακίνηση των Patriot, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές που διατυπώνουν οι Ιρανοί κατά αμερικανικών βάσεων. Αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δολοφονία τώρα στη Νέα Σμύρνη. Ένας

0: 48χρονος σκότωσε μια γυναίκα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον του. Αυτοπυροβολήθηκε, έπεσε και αυτός νεκρός. Όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια έρευνα, όπως αντιλαμβανόμαστε, σε εξέλιξη. Κυρίως αφορά λεπτομέρειες που θέλουν να συλλέξουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη σχέση που είχε δράστης και θύμα. Με αρκετά κενά, βέβαια, να τονίσουμε, διότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος και από γείτονες, ναι, της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, που τουλάχιστον πιστοποιούν την παρουσία αυτού του άντρα κάποιες φορές εκεί στην περιοχή, ότι υπήρχε κάποιο είδους σχέση με την 45χρονη. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον της που αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή του, και αυτό έχει λίγο δυσκολέψει τις έρευνες που θα επεκταθούν και στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να αντιληφθούν το πόσο καιρό ενδεχομένως είχαν επαφθεί αυτά τα δύο άτομα, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως όπλησαν το δράστη, ο οποίος θα τονίσουμε ότι έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας, να έχει ουσιαστικά στήσει καρτέρ, ήταν για αρκετή ώρα και στο αυτοκίνητό του, γνώριζε, φαίνεται, το πρόγραμμά της, περίμενε να βγει από το ισόγειο διαμέρισμα που έμενε με την 16χρονη κόρη της, και τότε υπήρξε αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής.
0: Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζεται αυτός ο άνθρωπος σε παρελθόντα χρόνο, βέβαια, με όπλα, με τέτοια πράγματα.
1: Έχει μια φωτογραφία στα social media όπου ουσιαστικά ποζάρει κρατώντας ένα όπλο. Είναι και αυτό ένα μέρος. Να τονίσουμε, βέβαια, ότι έχει και ένα παρελθόν στην Αλβανία, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω. Υπάρχει ένα περιστατικό, μια απόπειρα βιασμού και παρακολούθηση της πρώην σύζυγου του. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε διευκρινίσει αν ήταν σύζυγός του τότε και ποια ήταν η ποινική πορεία αυτής της υπόθεσης, ή αν ήταν μια γυναίκα με την οποία είχε χωρίσει και ακολούθησε όλο αυτό. Όπως και να έχει, υπήρχαν κάποια δείγματα γραφής με αυτή την υπόθεση και υπάρχει αυτή η πληροφορία που αξιοποιούν οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα. Δυστυχώς όμως μιλάμε για μία ακόμα γυναικοκτονία που καταγράφεται.
0: Είναι έτσι, είναι έτσι. Ο κύριος, μείνε μαζί μας, Γιώργο, αν θέλεις, γιατί έχουμε δύο-τρεις ακόμη ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο κύριος Χερδάρης. Ο κύριος Χερδάρης είναι ποινικολόγος για αυτή την υπόθεση, για τις γυναικοκτονίες που μίλησε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ήταν στο Μέγκα.
2: Δυστυχώς οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. Ναι. Και όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά υπάρχει και μια αύξηση, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις αυστηροποιήσεις των πυλών. Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει από την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, χρειάζεται το σχολείο, η κοινωνία, το κράτος να φροντίσει ώστε να μην γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην βρισκόμαστε στο κατασταλτικό επίπεδο.
0: Και για το σκέλος, αυτό που αφορά την έρευνα ή τις πληροφορίες για την εμπλοκή του δράστη και αυτόχειρα στη συνέχεια σε μια ποινική υπόθεση στην Αλβανία, μίλησε ο κύριος Ρήγας, είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Για αυτό που έχουν γίνει, όντως υπάρχουν κατηγορίες. Μετά την επικοινωνία των ελληνικών με των αλβανικών αρχών, υπάρχει επικοινωνία ότι έχει κατηγορηθεί για βιασμό της συζύγου του. Από εκεί πέρα όμως έχει κατηγορηθεί και για stalking, αυτό που λέτε, για παρενοχλητική παρακολούθηση.
0: Επιστρέφουμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί τώρα οι χαρακτηρισμοί πρωτοφανές ή εξωφρενικό σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς δρόμους νομίζω ότι έχουν εκλείψει. Γιατί πλέον τα βλέπουμε όλα στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς δεν μας προκαλεί τίποτα εντύπωση. Δηλαδή έχουμε δει τα πάντα, το πώς οδηγούν κάποιοι, τέλος πάντων, το τι κάνουν, το πόσο σε κίνδυνο βάζουν και τη ζωή τους και τους άλλους. Γι' αυτό το λέω, αναφερόμενος σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί από έναν τύπο που είναι Αθηνών Κορίνθου.
1: Αθηνών Κορίνθου, στην Κακιά Σκάλα.
0: Στην Κακιά Σκάλα, και τι έχει κάνει αυτός, Γιώργο?
1: Ανοιχτές οι πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, στη διαπασόνη μουσική, μέσα στο τούνελ ουσιαστικά. Έχουμε δει διαφορετικών ειδών ανευθυνότητα στους δρόμους.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: είναι. Τώρα αυτού του τύπου η επίδειξη, αυτού του τύπου δεν
0: μπορεί να το λες, γιατί μιλάς για επίδειξη, γιατί μιλάς για φιγούρα. Δηλαδή.
1: Να τονίσουμε βέβαια ένα βίντεο το οποίο είχε αποτυπωθεί μέσα στον Ιούλιο. Πήρε ένα μεγάλο διάστημα, όμως κατάφεραν με αυτό το βίντεο οι αρχές να ταυτοποιήσουν τον οδηγό 21 ετών, να σχηματιστεί μια δικογραφία. Δεν έχουμε σύλληψη, ότι έχει πέλθει το αυτόφορο, το έχει παρέλθει.
0: Αυτός τώρα είναι μέσα στο τούνελ. Τώρα θα το έχει δει, φαντάζομαι, ο κόσμος. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο. Είναι μέσα στο τούνελ, έχει ανοίξει τις πόρτες.
1: Με αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά.
0: Πέντα η μουσική.
1: Πέντα η μουσική, ακριβώς.
0: Εν κινήσει τις πόρτες, δηλαδή.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο το αντιλαμβανόμαστε, και γι' αυτό και είναι και η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία επιτρέπει και στην τροχιά ενδεχομένως να εντάσσει αυτού του τύπου, γιατί κάθε φορά δεν ξέρεις ότι θα συναντήσεις στον δρόμο. Mm. Αυτή λοιπόν η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης εντάσσει όλα αυτά μέσα για να μπορεί ουσιαστικά να τρέξει και μία έρευνα. Να τονίσουμε βέβαια ότι υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μια ειδική ομάδα, η ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί είναι η δεύτερη υπόθεση μέσα σε λίγες ημέρες μετά το βιτιοφόρο και την επικίνδυνη προσπέραση που είχαμε δει στη λίμνη Πλαστήρα, όπου ήρθε, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και δηλαδή από θαύμα σώθηκε ένας μοτοσυκλετιστής. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι ο οδηγός, ο υπαίτιος οδηγός, εντοπίζεται και έχει και επιπτώσεις.
1: Ακριβώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Μπαίνουν και ξεψαχνίζουν
1: τα social media κυρίως. Ακριβώς. Αν επίσης έχει σταλεί ένα βίντεο, μπορούν μέσα από αυτό να ταυτοποιήσουν.
0: Με κόντρες, με διάφορες τέτοιες
1: παράνομες. Και έχει αποδώσει καρπούς, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές συλλήψεις, τουλάχιστον μέσα στο τελευταίο χρόνο που υπάρχει η δραστηριότητα αυτής της υπηρεσίας της ειδικής. Το λέμε για όσους επιχειρούν όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα τους εντοπίζουν. Ναι. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι όσον αφορά τη συχνότητα που συναντάμε όλα αυτά τα συμβάντα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και επειδή αναφερθήκαμε τώρα σε επικίνδυνη οδήγηση και το τι συναντάμε καθημερινά στους δρόμους, είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, και μάλιστα έχει τραυματιστεί ένας 15χρονος, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά, νοσηλεύεται στο Αγλαία Κυριακού. Έχασε τον έλεγχο το παιδί του πατινιού, προσέξουσε στο πεζοδρόμιο και πέφτοντας χτύπησε. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ιδιαίτερα σοβαρή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής. Διερευνά τις ακριβείς συνθήκες η αστυνομία. Ευχόμαστε, εννοείται, να πάνε όλα καλά, να χαίσει ο τέλος. Και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, την ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, γιατί έχουμε μια υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ, νομίζω. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το Σύριο. Εμείς από την πύλη όπου εδώ βρίσκεται το ιστιοφόρο, από το οποίο φαίνεται να έχει πέσει ένας 66χρονος άνδρας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάστασης για τον 66χρονο λοιπόν επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, εδώ λοιπόν και 6 μέρες. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο. Μαζί του, να πούμε ότι ταξίδευε και η σύζυγός του, 64χρονη σύζυγός του, Κάρμεν, η οποία παρέμεινε για 3 ολόκληρες ημέρες σε ένα κυβέρνητο σκάφος, καθώς η ίδια, ναι μεν, είχε την δυνατότητα, είχε τις γνώσεις, θα λέγαμε, να
0: πλογήσει τέλος πάντων
4: το δίπλωμα της χειριστής σκάφους αναψυχής, όσο δεν ήταν σε θέση όταν συνέβη το ατύχημα. Δηλαδή όταν ο άνδρας, όπως φέρεται να έχει πει, γλίστρησε και έπεσε ενώ ψάρευε.
0: Αυτό έχει καταθέσει, έχει πει η σύζυγός του, έτσι, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος.
4: Μόνο η σύζυγός του ήταν εκεί. Και αυτό φαίνεται να έχει πει, ότι γλίστρησε και έπεσε μες στη θάλασσα. Η ίδια πανικοβλήθηκε και δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, με αποτέλεσμα να μείνει, να βλέπει τον σύζυγό της να μένει πίσω, το σκάφος να απομακρύνεται και η ίδια να παραμένει στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες, αφού δεν είχε σχήμα να ειδοποιήσει. 3 ημέρες λοιπόν
0: ούτε
4: μετά.
0: Ούτε κινητό, ούτε κάποιο δορυφορικό τηλέφωνο, ούτε ασύρματο.
4: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
4: Τίποτα. Τρεις μέρες λοιπόν μετά καταφέρνει και ειδοποιεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πραγματικά επιχείρηση που γίνεται για να ειδοποιηθεί.
0: Ξέρεις πώς ειδοποίησε, αφού δεν είχε κάποιο μέσο?
4: Όχι, ειδοποίησε όταν βρήκε σήμα στο κινητό της. Πήρε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και έτσι ενεργοποιήθηκε όλο ο μηχανισμός για να την εντοπίσουν. Δηλαδή να καταφέρουν να φτάσουν εκεί.
0: Επί τρεις μέρες όμως λέει ότι δεν είχα σήμα στο κινητό.
4: Αυτό φαίνεται να έχει πει. Βρίσκεται εδώ στην Πύλο μαζί με τα παιδιά. Ήταν στο σκάφος μέχρι πριν δύο ημέρες. Τώρα έχει μεταβεί σε κάποιο ξενοδοχείο και διαμένει. Οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε ότι βρίσκεται ακόμη στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται και να πω ότι κατάφερε και την προσέγγισε πρώτος με ιδιωτικό σκάφος, με το δικό του σκάφος, ο πρόεδρος μάλιστα των Αγίων εδώ στην Πύλο. Έδεσε το πλοίο και κατάφερε να το φέρει έξω,
5: μια επιχείρηση έξω, ναι,
4: που διήρκησε 10 ολόκληρες ώρες,
5: ναι,
4: και μίλησε μάλιστα μαζί της, της είπε να περάσει στο δικό του το σκάφος για να είναι καλύτερο, δεν θέλει η ίδια να περάσει από το δικό της σκάφος το ναι, δικό του και μας περιέγραψε.
5: Όταν βρέθηκε ο σύζυγός της στη θάλασσα, φορούσε σωσίβιο?
4: Δεν έχουμε ακόμα αυτές, ναι, τις, ναι, λεπτομέρειες.
5: Γιατί έχουν περάσει αρκετά 24 ώρα και...
4: Είναι επειδή είναι η διαδικασία που εξελίσσεται με, ναι, τον, ναι, ναι, εξάχνο να παραμένει αγνοούμενος.
5: Μάλιστα,
4: ακολουθείται μια άλλη διαδικασία, ναι, μέχρι να δοθούν οι καταθέσεις.
5: Ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι, αντιλαμβάνομαι. Οπότε θα έρθουν ώρα την ώρα, θα έρχονται και νέες πληροφορίες στην επιφάνεια.
4: Ακριβώς, αντιλαμβάνομαι, ακριβώς, αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς.
5: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Να δούμε τι θα δείξει αυτή η υπόθεση και η ανάκριση που γίνεται. Υπάρχουν ερωτήματα, αντιλαμβάνεστε τώρα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Εορτασμένη για τα 35 χρόνια ανεξαρτησίας στην Ουκρανία, στο Κίεβο η Συμμαχία των Προθήμων. Στο Κίεβο για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό και ο Βρετανός Πρωθυπουργός με νέες δεσμεύσεις για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Νέα ένταση στην Κύπρο για τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Σήμερα, ανήμερα της ημέρας ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, βρίσκονται στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Βασικό τους θέμα, η ενίσχυση της Ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και η στήριξη της χώρας στον ενεργειακό τομέα εν ώψη του χειμώνα. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κόνστα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Το ποσό αποτελεί μέρος του συνολικού Ευρωπαϊκού Δανείου Στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, που επίσης βρίσκεται στο Κίεβο, κάλεσε γερμανικές πόλεις και δήμους να ενισχύσουν τη βοήθειά τους προς τη χώρα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, ζήτησε να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι θα έχει νέα επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα προσβλέπει και στη μεσολάβηση χωρών όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Στο Κίεβο βρίσκεται όμως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, όπου εξακολουθεί να κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα με συνέπειες τις χώρες που θα συνταχθούν με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικός Σκοτ Πέσετ αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα μέτρα κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο μάλιστα για τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχουν εξαπολύσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αντιπάλου τους. Η Ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η νέα Αμερικανική εκστρατεία αποτελεί ένδειξη αποτυχίας της Ουάσιγκτον να πετύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
5: Επιστροφή στο Φάληρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο για να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
8: Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές
5: ομάδες. Καλή και επιτυχημένη εβδομάδα.
8: Επιτυχημένη, πολύ σωστά τα λες. Για την ώρα είχαμε πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Χθες ο Όφη νίξε τον Βόλο με 2-0. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Ήταν οι τρεις αναμετρήσεις οι χθεσινές που ολοκλήρωσαν το κουτσουρεμένο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Δεν έγινε το Παναθηναϊκός και Φυσιά, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε και δεν έπαιξε λόγω της ρεβάνσης με τις Χράντες Κράλοβε. Σήμερα έχουμε στις 5.30 για το κύπελο Ελλάδος Superbet Ελλάσσιρου Μαρκό, για να κλείσουν όλες οι ομάδες που θα συνεχίσουν στο θεσμό, και αύριο στις 7 είναι η κλήρωση. Στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Κύπρο. Και έγινε γνωστή και αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Super Cup, EuroLeague Super Cup, στις 18 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Όπως και στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας, έτσι και στο Super Cup θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
2: Επόμενος.
9: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Άσπαν Παναγωπούλου. Και αν είχατε ένα λόγο να συνεχίσετε εδώ στον Sky, τώρα έχετε 100 λόγους, γιατί επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, σε πολύ λίγα λεπτά εδώ και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά.
11: Είναι υπέροχα πλάσματα. Και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιότητα των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Η ώρα είναι 3.
13: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
12: Αφή Καπέλη στα Γιάννητσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Στα Γιάννητσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Κουρτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210. Bella FM.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Bella FM.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Bella FM.
5: Όσο παράφορα σ' αγάπησα ψυχή μου, όσο σε ένιωσα σαν δέρμα στο κορμί

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210. Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω, έτσι απλά και συντόμως. Τελειώσαμε εδώ, τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατάπια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουρνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα,

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Bella FM.

Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις,

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Bella FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Bella FM.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό

0: ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.